Ενώ κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Ρυθμός 949.
1: Η Δυσική Ανατολή χωρίς εσένα με έχει βρει. Της μοναξιάς μου το βουνό μόνος

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949. Μήπως νιώθεις μια κόπωση, μια κούραση, μια ατονία? Μπορεί να σε περιτριγυρίζει κανένα κρύωμα από αυτά που κάνουν τις μέρες του Οκτωβρίου ανυπόφορες. Μην επαναβάβεσαι, πάρε τα μέτρα σου. Τρέχα γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε τα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν βιταμίνη C, όπως τα ραπανάκια. Ή απλά φάε μισή πιπεριά φλωρίνης που καλύπτει τις ανάγκες σου. Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, πάρε Λωτούς. Το ξέρουμε ότι δεν παίρνεις συχνά. Καιρός να αναθεωρήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το γορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη Νέα Εθνική.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: έτσι.
1: Παντελής Παντελίδης.
0: Κομματάρα.
1: Ίσως ήσουν κυρία. Παιδιά, το ακούσατε. Παραδεχτείτε το, ανεβάσατε την ένταση πριν βγούμε εμείς με τις αγροφωνάρες μας και το απολαύσατε με τη βροχή στο Παρμπρίζ. Εγώ το έχω κάνει εικόνα έτσι. Το περιέγραφα πριν.
0: Ισχύει. Αυτός είναι ο Βασίλης Φορτούνης, ραδιοφωνικός και πάντα ταξιδιάρης.
2: Ταξιδιάρη και ψυχή.
0: Έτσι. Αθηνά Φαλίδου είναι απέναντι μου. Όλοι έτοιμοι παιδιά για το ΙΕΚ να βαγεί. Εσείς συνεχίζετε τα μηνύματά σας και θα βγάλουμε και στον αέρα τώρα ναυαγούς γιατί ψήνεστε τώρα ναυάγια μου τραβώντας κουπί τώρα στην καθημερινότητά σας σήμερα που βρέχει κιόλας να βγείτε να γκρινιάξετε για φέση που έχετε φάει από σύντροφο. Mm-hmm. Ένα. Και δύο, έχει προκύψει το θέμα κοινό ταμείο ή ξεχωριστό ταμείο.
2: Είναι πολλά μηνύματα να ξέρεις.
0: 6-9-37-949-949 στο Viber και πάτα το.
3: Σίγαν! Μάθημα ξέρεις.
4: Λέει.
5: Φυσικά.
0: ΙΕΚ ναυαγή. Καλή σας ημέρα.
6: Χαίρετε.
0: Κάναμε ολόκληρη συζήτηση τις προάλλες γιατί αμφισβητούσα ότι σας έχει πιάσει πάλι άρνηση ότι τα αρχαία δεν μπορείτε να μάθετε και σας εξηγούσα εγώ ότι είναι σαν μαθηματικά. Δηλαδή, αν πιάσεις το ένα φέρνει τ' άλλο και στην τελική μπορείς να κάνεις τη σύνταξη και να μεταφράσεις χωρίς να ξέρεις αρχαία. Mm. Γιατί το. Για, μην έχεις δυσφορία.
2: Έχω δυσφορία γιατί εγώ που δεν είμαι με τα μαθηματικά τέτοιο είχα τα αρχαία στα φιλολογικά που πήγαινα καλά. Τώρα θα μου θες να μου βάλεις τα μαθηματικά που δεν είμαι καλή μέσα στα αρχαία.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Υπάρχει ο τρόπος. Θέλω λίγο να ανοίξετε τα τσάκρα σας, να ανοίξετε τα μυαλά σας και τις καρδιές σας αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ. Και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί μπορείς να μάθεις τη μετάφραση παπαγαλία ή μπορείς, όπως σας λέω, το ένα να φέρνει το άλλο. Είναι δηλαδή μαθηματικός τρόπος σκέψης.
1: Επαγωγική σκέψη.
0: Επαγωγική σκέψη του Αριστοτέλη. Πάρα πολύ σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό το άλλο.
0: Όχι άλλο, αυτό που σου λέω είναι.
1: Δεν είναι μαθηματικά.
0: Μαθηματικά είναι. Μα, πρόσεξε, έλα σου εξηγήσω. Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος.
2: Ορίστε.
0: Προσέξτε.
1: Αυτό το ξέρω σαν
0: ξέρεις τι σημαίνει, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να.
2: Να πάρεις από αυτόν που δεν έχει.
0: Κολλάει και με το θέμα ημέρας. Ναι, μη ζητάς γιατί δεν θα πάρεις από κάποιον που δεν μπορεί να σου δώσει.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις από αυτόν που δεν έχει.
2: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το δείτε τι σημαίνει μαθηματικός τρόπος σκέψης τώρα. Μη γελάς, Βασιλάκη.
1: Πόσα ευρώ έχεις, δεν έχεις να μου δώσεις 100-0 αυτό.
0: Όχι, ρε. Α. Μην προτρέχεις, μην είσαι προπέτης.
2: Για κάτσε να δούμε πού θα το πάει.
0: Λοιπόν, πάμε. Ρήμα.
1: Λάβεις.
0: Μπράβο. Αυτό το ξέρετε.
2: Ναι.
0: Για την ακρίβεια είναι ουκ λάβεις. Γιατί πάει με την άρνηση.
2: Okay.
0: Εντάξει. Μετά, ουκ λάβεις. Ποιος.
1: Εσύ δεν υπάρχει.
0: Μάνι μάνι, εσύ λάβεις. Ουκ λάβεις. Εσύ.
2: Ουκ λάβεις.
0: Μην τσαντίζεσαι, περίμενε.
1: Όχι, μην τσαντίζομαι.
0: Λοιπόν, το αν. Ουκ αν λάβεις. Τι είναι, ξέρετε.
1: Όχι.
0: Είναι το λεγόμενο δυνητικό. Που σημαίνει ότι μεταφράζεται μπορείς. Άρα, δεν μπορείς να λάβεις.
1: Α, το αν είναι το μπορείς.
0: Ναι.
1: Α, σαν ρήμα, σε θέση
0: αυτό
1: ρήμα.
0: Αυτό είναι τώρα να ξέρεις λίγα αρχαία, αλλά αν δεις το αν, όσοι ξέρουν, πάνε στο δυνητικό.
1: Okay,
0: το αν,
1: okay.
0: Δεν μπορείς να λάβεις. Μάνι, μάνι, έχεις μεταφράσει τη μισή φράση.
2: Ναι, τα μαθηματικά.
0: Παρά του μη έχοντος. By the one who doesn't know. Τι είναι το παρά του μη έχοντος, τι είναι. Έλα, Φαλίδου.
2: Τι είναι.
0: Έλα, Φαλίδου.
1: Από πού μπορεί να. Πρόθεση, όχι.
0: Συντακτικά τι είναι.
1: Είναι αντικείμενο.
0: Παρά του μη έχοντος. Από αυτό που δεν έχει. Όχι.
1: Απαρέμπτω.
0: Λαχαδάμι.
2: Παρά του μη έχοντος.
0: Είναι by. Το by. By.
1: Α, επίρρημα.
2: Όχι.
0: Δεν σας λέω. Ο καθένας παιδιά ό,τι θέλει κάνει στο κρεβάτι του προς Θεού, έτσι. Μιλάμε τώρα για το ποιητικό αίτιο. By. By someone. Παρά του μη έχοντος. Άρα, από αυτόν. Από αυτόν που δεν έχει.
2: Από αυτόν που δεν έχει.
0: Άρα, λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις από αυτόν που δεν έχει.
1: Είναι γραμματικός.
0: Ποιητικό αίτιο.
1: Α, ποιητικό αίτιο.
0: Όχι γραμματικός, συντακτικός. Γραμματικός είναι πρόθεση το παρά.
2: Και συντακτικός είναι ποιητικό.
0: Του μη έχοντος είναι με το χ. Mm. Ο έχον του έχοντος.
2: Λοιπόν. Ούκαν λάβεις από εμάς απάντηση σωστή. Δεν το έχεις καταλάβει τώρα εδώ πέρα. Γιατί λοιπόν. Ο Φορτούς έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει.
0: Bye.
1: Bye.
0: Bye.
1: Bye. Bye. Bye. Bye.

0: Δευτέρα. Δηλαδή ο Τόνις Ρέμος έχει γράψει και για τη Δευτέρα. Έχει τραγουδήσει και για τη Δευτέρα και για το Σάββατο.
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
0: Να μην αγαπάς τα Σάββατα. Πώς το λέει το τραγούδι?
2: Ναι, μου λες να μην αγαπώ τα Σάββατα.
0: Όχι, να μην με αγαπάς τα Σάββατα.
2: Πώς μπορείς να μην με αγαπάς τα Σάββατα.
1: Ο Μανώλης, παιδιά, στο θέμα ημέρας. Για το θέμα ημέρας στα Φέσκια, μια ζωή λέει, βάφω σπίτια του κόσμου και με φεσώνουν αλίπητα. Τελειώνει η δουλειά και ακούγεται από τον πελάτη. Ευχαριστώ, φίλε, τα λέμε. Τι να πούμε, ρε αδερφέ, πρέπει να με εξοφλήσεις.
0: Ναι, ρε παιδιά.
2: Τι άσχημα.
0: Πώς μπορεί να πάει για ύπνο άλλος άμα χρωστάει? Εγώ ούτε ένα λεπτό δεν μπορώ να χρωστάω.
2: Και έρχεται ο άνθρωπος, κάνει τη δουλειά του.
0: Τον
2: και υπολογίζει το μεροκαματάκι του. Έλα τώρα.
0: Καλημέρα. Δάνησα σε έναν συνεργάτη και το ίδιο βράδυ είχαμε βγει με άλλους συνεργάτες και ο απίστευτος λέει: παιδιά, αφήστε σήμερα, κερνάω εγώ. Και μου λένε: ρε, είδες, λέει, ο άλλος κερνάει, λέει, εσύ ποτέ.
1: Έτσι κερνάει
0: το μελέτου.
1: Κερνάω κι εγώ.
0: Το ανάβεις, λέει, το φυτίλι δεν το ανάβεις.
1: Ευγενία. Ευγενία. Από το βροχερό Αίγιο χαιρετούρες, μου χρωστάει ο πρώην μου και όσο είχαμε σχέση του έδινα για να πάει να παίζει στοιχήματα. Και ενώ τον είχα πιάσει να παίζει, μου το έπεσε και κοροϊδό. Ότι έριξε ένα τζόκερ και καλά και δεν πλήρωσε ποτέ το δάνειο που είχε. Παιδιά, μεγάλα προβλήματα αυτά. Έχουμε και παρέμβαση.
0: Έχουμε παρέμβαση. Είναι παιδί αυτό, είναι παιδί. Τα πρωινά ναυάγια είναι δυναμική εκπομπή. Προκύπτει τώρα ναυάγιο που θέλει να βγει στον αέρα. Να βγει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πώς λένε?
3: Φωτεινή.
0: Φωτεινή, έχουμε ενημερωθεί. Καλά είμαστε εδώ, βλέπεις, είμαστε σε ένταση. Έχουμε ενημερωθεί για την ιστορία σου, ότι είναι ψιλοαπίστευτη και θέλουμε να τη μοιραστείς με τον κόσμο.
3: Θα τη μοιραστώ. Και ό,τι γίνει.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, εγώ είχα μία σχέση. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος προφανώς πριν από εμένα είχε μία άλλη σχέση, έμεναν μαζί.
2: Μα ασυζούσαν.
3: Ναι, ναι, τις κοπέλες και είχα πάρει μια τηλεόραση. Συγκεκριμένα εκείνος την είχε πάρει και την είχε βάλει στην πιστοτική σε δόσεις.
0: Α, στο κοινό του σπίτι με την πρώην του.
1: Πλάσμα.
0: Τότε.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ήμασταν μαζί,

0: το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Που και που κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Σάρα. Και η περιοδία της είχε τίτλο το φορτηγό Αθηνά. Να το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό είναι το τραγούδι μου,
0: μπράβο. Μέχρι να καταργήσω από εδώ λίγο για ένα φίλο μου, γιατί προκύπτουν διάφορα θέματα. Ότι έκανε το εξής. Είναι τόσο δούλος που πήγε και πήρε τηλεόραση, παιδιά, ο τύπος. Πήρε τηλεόραση, την πήγε στην κοπέλα του, χωρίσανε με την κοπέλα του, έφυγε και της άφησε την τηλεόραση.
1: Βέβαια.
0: Και προσέξτε, η τηλεόραση ήταν και της αδερφής του.
2: Το ξέρω.
0: Πήρε την τηλεόραση από την αδερφή του, την πήγε στην κόμενα, την άφησε στην κόμενα και δεν την ξαναπήγε στην αδερφή
2: του. Την αδερφή του ξέρω.
0: Να είναι καλά, και η αδερφή του και το αγόρι και τα παιδιά του.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Νούλα.
2: Έλα Αθηνά.
1: Είναι πολύ φίλος ο Καρέζος.
0: Κρατάει
1: μυστικά.
0: Καλά παιδιά. Έλα πάμε, καλά παιδιά. Σας αγαπάμε. Κάτσε στο ρωτοφυλάκι και λες τα
1: νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ons Cubit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Intersoft One.
15: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
17: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
18: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
17: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
18: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
17: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
19: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
17: Η πιο ανακριτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μαθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Υπευθυνιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Madabar Colors.
22: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Ουγγαρέζι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
24: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα του.
25: Ο καπετάνιος.
26: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
27: Βασίλης Φορτούνης.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Έλα εδώ είμαστε, εδώ με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου, τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμι, όλοι εδώ είμαστε.
6: Μην κοιτάτε προς εκεί.
5: Έτσι.
6: Γιατί σας βλέπω, κοιτάτε έξω από την τζαμαρία.
5: Ναι. Κάθεται τώρα εδώ πέρα και με ξεμυαλίζει και μου κάνει κάτι προξενιά τώρα που δεν υπάρχουν. Βλέπει η Αφαλίδου ανθρώπους που περνάνε από έξω από την τζαμαρία.
7: Όχι, δεν βλέπω μόνο εγώ.
6: Α, όχι ανθρώπους.
5: Ναι, και ότι. Τι ανθρώπους.
6: Κορίτσια,
5: εντάξει, τώρα δεν θέλω να.
7: Μήπως μας ακούει τώρα η κοπέλα.
5: Δεν θέλω να στοχοποιήσω και ότι η κοπέλα αυτή περνάει για μένα. Δηλαδή είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση ότι περνάει μια κοπέλα για μένα.

0: Το ποίημα δεν χρειάζεται, μπορεί να είναι μια ομοιοκαταληξία, καταληξία, ένα δύστιχο, μια στροφή είναι τα λεφτά. Ναι. Και πάρα... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ένα ερεμισό. Γιατί? Γιατί σας δίνω τον παράδεισο. Ωραία είναι. Έχει αναγεννησιακή ομορφιά.
1: Ξανακατεβαίνει.
0: Ξανακατεβαίνει.
2: Ορίστε. Μαλαγίτσα
0: μου. Παναγίτσα μου, λες να με αγαπάει.
1: Και είναι και ξανθό.
0: Πολύ όμορφο. Αριστοκρατικό.
2: Να κερδίσω
1: εγώ. Όχι, να κάνω εγώ το δόλωμα.
0: Επειδή μήπως βγάζει το σκύλο.
2: Μα ο σκύλος θα πάνε.
0: Ε? Άρα μου ο σκύλος βγάζει
2: αυτή. Πόσες φορές έχει περάσει, τρεις.
0: Να τη φας και να πεις τρεις.
1: Τι λέγαμε για το Χριστάρα.
2: Είναι όμορφη πολύ, ε.
0: Μα στο Χριστάρα τώρα.
2: Σε όπα παιδί, μα εδώ βρήκαμε.
0: Εδώ θα κάνω οικογένεια, λέμε. Πάντως, πέρα από την πλάκα τώρα, παιδιά, ακούστε με. Ξέρω ότι με ακούτε στα περισσότερα από αυτά που λέμε εδώ, γιατί ξέρετε ότι τα έχω τσεκάρει. Επειδή όμως πριν συνεργαστούμε με τον Χριστάρα, έχω πάει. Και έχω πάει με το φίλο μου το Θράσο που ξέρει να τρώει. Έχω πάει με τους κολλητούς μου και τους κέρασα στη γιορτή μου. Θέλω, αν κάνετε δίαιτα, αν θέλετε να αποζημιώσετε τους εαυτούς σας για μια δύσκολη εβδομάδα που διανύεται, αν υπάρχει κάποιο έπαθλο ή εν πάση περιπτώσει θέλετε να πάτε να κεράσετε το αφεντικό, την κοπέλα
1: που
0: σας.
1: Πού να πάτε?
0: Στο Χριστάρα θα πάτε στο Βύρονα να λιώσετε στο φαγητό. Ακούστε με, ό,τι φάτε θα λέτε όνα σου. Θα βάζετε την μπουκιά σου στο μυαλό, όνα σου. Μιλάμε ακόμη και το κρασί που είναι. Το λευκό δεν το περιμένεις, δες. Το κόκκινο θα είναι γλυκό. Είναι και το ροζέ είναι γλυκό. Αλλά τα κοψίδια, τα ψησίματα, ο γύρος στη σχάρα. Ρε το καταλαβαίνετε, στη σχάρα είναι ο γύρος. Όχι στη σούβλα, στη σχάρα. Οι πατάτες οι φρεσκοκομμένες οι τηγανισμένες. Το μπουγιουρντί, καλά θα φτιάξει ένα μεζεκλί και εκείνη την ώρα ο Χριστάρας δικό του. Τις κοπές, το πεπαλαιωμένο το μοσχαρίσιο, τι bone steak. Μοσχαρίσιες, χοιρινές, τυροκαυτερή. Με σκέτη καυτερή πιπεριά να τη βάλεις να τσουρουβλιστεί ο πάτος σου. Ευχαριστώ, κόλλαγε.
2: Ξανάθηκο.
0: 70 ευρώ, παιδιά. 70-60. Εντάξει. 60 ευρώ. Καλά, βάζω και εγώ 10. Ρε, παιδί. Ο Χριστάρας είναι άπλας. 60 ευρώ δίνουμε στο Χριστάρα.
1: Μωρό! Μωρό!
0: Δεν σε πάω στο Χριστάρα, σειρά!
2: Παιδιά, λάθος όλο. Δεν έρχεται για το Δημήτρη, πέφτει του σκυλιού το παιχνίδι και έρχεται να το μαζέψει.
1: Έλα ρε Αθηνά τώρα, τόση ώρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Μπορεί να πέφτει επίτηδες.
0: Α, το σκυλί με γουστάρει.

0: πειράζει, θα ξεκινήσουμε χωρίς να είναι ο Δημήτρης στο στούντιο.
1: Είναι έξω.
2: Έλα, ξεκινάμε. Ακούστε, έχουμε σχέδιο. Ακούστε. Μπορείτε να ακούσετε. Πρωινά Ναυάγια εδώ, παιδιά. Η ώρα είναι 9 και 18 πρώτα λεπτά.
0: Καλώ τον, γιατί τόση ώρα ήσουν έξω.
2: Ακούμε σχέδιο. Λοιπόν, τι έχει συμβεί, να ενημερώσουμε και του ακροατέ. Η κοπέλα δουλεύει πάνω. Τώρα η κοπέλα μπορεί να έχει και αγόρι τώρα. Δεν φάμε καμιά φάπα. Περίμενε. Και βγάζει το σκύλο βόλτα. Δεν έρχεται εδώ για να με δει εμένα. Το σκύλο, όπως τον βγάζει, παίζει με ένα παιχνιδάκι. Το παιχνιδάκι πέφτει, γιατί εδώ είμαστε στο εμπορικό κέντρο, για να καταλάβετε. Από τον πάνω όροφο πέφτει το παιχνιδάκι κάτω. Και έρχεται η κοπέλα και το μαζεύει. Άρα δεν περνάει από το στούντιο μπροστά για να δει εμένα. Μαζεύει το παιχνιδάκι του σκύλου. Δεν πειράζει. Θα βγω εγώ. Σωστά. Θα βγω εγώ έξω και θα τη πω: μην ανησυχείτε. Αυτό είναι ωραίο. Αντί να την ψάχνω στο Instagram, θα πω: μην ανησυχείτε, θα σα το φέρω εγώ το παιχνιδάκι.
0: Θα το ανεβάσω εγώ το παιχνιδάκι.
1: Δημήτρη, μ' αρέσει.
2: Πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα, θα την πάρω στο σαμπάνι.
1: Μπράβο, στο σαμπάνι.
2: Δεν έχουμε νύχτα με σαμπάνι.
0: Έχουμε νύχτα με σαμπάνι, μια και τον ακούσαμε κιόλα τώρα, να σα πούμε πω ο πιο σπουδαίο αυτό ερμηνευτή και δημιουργό τη γενιά του, ο Γιώργο Σαμπάνι, έρχεται σε ένα exclusive live event νύχτα εκτό ρυθμού, powered by they, την 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens, αυτή την Τρίτη που έρχεται.
2: Εδώ!
0: Ναι, βεβαίω, δίπλα μα παρουσιάζει ο Θοδωρή Μαραντίνη, stand-up show με Θωμά Ζάμπρα, νύχτα εκτό ρυθμού, powered by they, χορηγή τη βραδιά, Superbet και Lavin Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Εσεί, αν θέλετε να είστε μαζί μας αυτή τη βραδιά, μπαίνετε τώρα στο saudis.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσετε προσκλήσεις.
2: Έλα, συμπληρώνω και εγώ τη φόρμα συμμετοχής. Να την κατέβει και τώρα. Κατέβει,
0: παιδιά, αφήστε
2: τα με τα χέρια στη μέση.
3: Ούγκα Challenge.
2: Να σου έρθει.
1: Έλα, θα πρέπει να παίξουμε τώρα.
2: Κάτσε ρε παιδάκι μου.
1: Οι ακροατές μας ήδη, για να ξέρεις, έχουν στείλει με τεχνητή νοημοσύνη φτιαγμένες φωτογραφίες ο Άγγελος που είσαι εσύ, κάνεις ραδιόφωνο και απ' έξω η ξανθιά που περνάει.
2: Με το σκυλάκι
1: ναι.
2: της.
1: Ναι.
2: Καλώς τώρα τον Άγγελο που έχει κάγκελ. Λοιπόν,
0: μου φτιάξε και κάτι να είναι μέσα το σκυλάκι σε λίγο.
1: Έλα τώρα μάχη,
2: Ανέβηκε πάλι πάνω. Δεν έχω όρεξη τώρα για τον Κατσάνη.
1: Λέγε.
2: Θέλω κομμενικό θέλω.
1: Έλα, πάμε.
2: Παιδιά, ακούστε, ωραία όλα αυτά και, και η επιτυχία και η αποτυχία μέσα στη ζωή είναι και η δουλειά και τα νούμερα κτλ. Αλλά εγώ θέλω να κάνω οικογένεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη Δέσποινα και την Όλγα.
1: Κάτσε εδώ τώρα, περίμενε, έλα.
0: Όχι. Μπορούμε, άμα θες να φύγουμε.
2: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί έχει επόμενο τραγούδι το οποίο λέγεται Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Δεν ξέρω.
2: Θες να παίξεις και να γυρίσουμε ο Κατσάλεντ.
1: Όχι, θέλω τώρα να παίξουμε ο Κατσάλεντ.
2: Εντάξει, λοιπόν. Πάρτε σας παρακαλώ στην μπλε γωνία η Αθηνά Αφαλίδου. Στην κόκκινη γωνία ο Βασίλης Φορτούνης.
0: Και για τους δύο κύριε Πρωθυπουργέ.
2: Ναι. Θέλω αντιβαλότητα, θέλω ανταγωνισμό, θέλω πραγματικά ο ένας να κατατροπώσει τον άλλον. Μέχρι τώρα 1-0 έχουμε υπέρ της Αθηνάς.
1: Ναι.
2: Σωστά.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
2: Πάμε σημερινό Ούγκα Challenge θέμα. Θέλω να σας πω, να σας δώσω μια πληροφορία. Ξέρετε ότι η Αθήνα αποκαλείται η επτάλοφη πόλη.
0: Όχι.
2: Αποκαλείται έτσι γιατί την περιτριγυρίζουν, την περιστοιχίζουν επτάλοφοι. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Φιλοπάπου.
2: Σωστό.
0: Στρέφει.
2: Σωστό.
1: Ακρόπολη.
2: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει Ακρόπολη. Δεν είναι.
2: Ναι, υπάρχει ο Ιερός Βράχος.
0: Καλά, τέλος πάντων.
2: Σωστό.
0: Λυκαβητός.
2: Σωστό. Τέσσερις. Μπράβο. Πάμε. Δυσκολεύει το πράγμα τώρα. Εφτά είναι, ναι. Πώς να βοηθήσω.
1: Στου Παπάγου έχει έναν. Στου Παπάγου έχει έναν.
0: Δεν βοηθάμε.
1: Τι ρωτάω.
0: Θα χάσουμε.
2: Όχι, κοντά είσαι. Όχι, Παπάγου άλλο.
0: Όχι.
2: Που πετάνε τους καρταετούς.
1: Ναι, περιμένετε. Δεν με βοηθάει.
0: Βασίλη, σε με νοιάζει, γιατί εγώ πρέπει να το ξέρω.
1: Περίμενε, ρε. Είπαμε φιλοπάπου, περίμενε. Στο φιλοπάπου πετάμε τους καρταετούς. Περίμενε, δεν έχει μετρήσει. Τι έκανε.
0: Γιατί δεν μετράμε, αλήθεια.
1: Καταβάλω εγώ χρονόμετρο. Γιατί σκέφτονται. Τέσσερα! Τρία!
0: Αχ, τι ωραία.
2: Πρόσφατα ακούστηκε στην επικαιρότητα.
0: Δύο.
1: Πρόσφατα.
0: Ένα.
2: Κάποιος εκφώνησε λόγο.
1: Δύο!
0: Κέρδισα. Η πνίκα, ο ημιτός.
2: Όχι, ο ημιτός είναι βουνό, ρε.
0: Ωραία, τέλος πάντων, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν,
2: πάμε. Ακρόπολη, Άριος Πάγος, Λόφος Μουσών Φιλοπάπου δηλαδή, Λόφος Νυμφών Αστεροσκοπείο, πνίκα, Λυκαβητός και Τουρκοβούνια ή Αρδιτός.
1: Και έχω τραγουδήσει χρόνια.
0: Δεν ήξερα κανένα. Ευτυχώς κέρδισα.
2: 1-1.
1: Μαύρη συνεφιά στην πνίκα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, βιογραφικός, στα πρωινά ναυάγια της Τρίτης, με πολλά επεισόδια εδώ πέρα και καθέκαστα να συμβαίνουν.
2: Πολλά έχουν συμβεί, συμβαίνουν μπροστά και πίσω τα μικρόφωνα, σε όλα θα σας, για όλα θα σας κρατάμε ενήμερους. Τι έχει γίνει τώρα,
1: κύριε. Απλά μελαγχόλησες λίγο, ρε Δημήτρη, τώρα. Γιατί έτσι.
3: Γιατί είδε τη φωτογραφία που του στείλε ο Άγγελος, μας έχει στείλει, παιδιά, έχει φτιάξει με τη βοήθεια του AI το Δημήτρη μέσα στο στούντιο του ρυθμού και απ' έξω την Ξανθιά να περνάει αγκαλιά με το σκυλάκι. Και τώρα έχουμε το part 2, είναι ο Δημήτρης αγκαλιά με το σκυλάκι και δίπλα η κοπέλα η Ξανθιά σε ενδιαφέρουσα.
2: Με την κοιλιά τούρλα.
3: Ναι.
2: Και είναι και πολύ όμορφη.
1: Πάντως δεν είναι να ξέρει.
2: Είναι μια εικόνα που δεν θα δω ποτέ. Και το σκυλάκι είναι King, είναι King Charles, σαν του Μικρούτσκου.
1: Αυτό. Αυτό η πληροφορία ήταν αχρίαστη. Too much information. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, αν είχατε εικόνα θα την ανεβάσουμε στα social. Αν θέλει και ο Δημήτρης, ή ούτως ή άλλως. Είναι πολύ ωραία η
2: φωτό. Γρήγορα θα πω ότι η λέξη για τη λέξη των χαμένων μαπών είναι. Τα δανεικά.
3: Τα λεφτά.
2: Τα λεφτά, συγγνώμη, τα λεφτά. Για 60 ευρώ τραπέζι στο Χριστάρα και να πούνε, να πούνε εδώ τα παιδιά αυτό που σας έχουν ετοιμάσει.
1: Ναι. Καθαρό δέρμα ξεκινά από το σωστό καθαρισμό. Σας το λέω γιατί το Acnofix Foam, ο αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα, είναι εδώ. Με σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία, από την ίντερνετ. Πού είσαι, πάμε και ερχόμαστε.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
5: Μασούτης.

0: προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μαράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
7: Στρακαστρούχες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Αντιτόριο. Στρακαστρούχες, το Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούχες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούχες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αντιτόριο. Προπόληση mur.com.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόντρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Το σύριαλ με την Ξανθιά και το σκυλάκι βρίσκεται σε μια παύση.
14: Ναι, δεν θα λέγαμε ότι θα πέσει.
15: Ηρεμία, περίεργη.
13: Πάει, το παιχνίδι δεν πέφτει. Mm. Η βαρύτητα ισχύει ως δύναμη. Γιατί δεν πέφτει το παιχνίδι? Άρα μήπως δεν παίζει.
15: Μήπως κάποιος το πειράζει το παιχνίδι.
13: Μήπως κάποιος ενημέρωσε την κοπέλα ότι εδώ πέρα καθόμαστε και λέμε για αυτήν και θα γίνουμε ρεζίλ τώρα εδώ και θα ντρέπομαι όπως η λίγη μάνα μου. Θα μου πέσουν τα μούτρα για να βγω έξω από το στούντιο. Αθηνά Αφαλίδου.
14: Όχι, παιδί μου, θα βγει τώρα και θα πει την ατάκα.
13: Ποια, η ατάκα είναι. Άμα πέφτει το παιχνίδι θα σα το μαζεύω εγώ.
14: Ναι, μπράβο, αυτή την ατάκα έτσι.
13: Και μετά καπάκι αν θέλει να έρθει στην νύχτα χωρίς ρυθμό την Τρίτη με τον Γιώργο το Σαμπάνο.
15: Εύκολα μπορεί να
13: πολύ ωραία. Λοιπόν παιδιά, να της πω να πάμε στο Μασούτι.
14: Ναι, αμέ.
13: Ξέρετε ότι στο εξωτερικό όταν ήμουν στο Λονδίνο, μία από τις βασικές μας έξοδος ήταν να πηγαίνουμε στα Τέσκο. Που ήταν τα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ και λίγο να ξεχνιόμαστε.
14: Ναι.
13: Ειδικά τους πρώτους μήνες που δεν είχαμε φίλους και ακόμη δεν είχαμε κάνει παρέες και θέλαμε λίγο να ανοίξει η καρδιά μας. Στο Μασούτι να δεις πώς ανοίγει η καρδιά σου. 50 χρόνια τώρα, όχι τώρα, εδώ και 50 χρόνια, από το 1976 το πρώτο κατάστημα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ τώρα πια μεγάλωσε, έχει 16.000 εργαζομένους, 1.400 περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα. Με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την ποικιλία, τις χαμηλές τιμές. Εγώ για μένα είναι το πιο σημαντικό, το είναι η γειτονιά σου, είναι η γωνιά σου, είναι οι δικοί σου οι άνθρωποι. 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια Μασούτης.gr. Τι λέω, διαμαντής Μασούτης.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Λοιπόν, η κίνηση...
16: και συνέβη ίδια με πριν, με μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως στο οδικό ρεύμα της Κηφισίας αυτή τη στιγμή, ανάμεσα από την Κατεχάκη και το Δαχτυλίδι. Στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, μέχρι το Μαρούσι, εδώ πέρα το Δαχτυλίδι, έχει σταμάτα ξεκίνα και η κάθοδος του Κηφισού είναι υποτηλιαρισμένη αρκετά από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλεο. Υπομονή, παιδιά, είναι μια δύσκολη βροχερούλα μέρα.
17: Ahoy, Mimiti! Ο καιρός σήμερα.
18: Κατευθυνθείτε νότια. Σε 50 λεπτά από τώρα ξεκινάνε οι τοπικές βροχές σε όλη την Αττική.
13: Θερμοκρασία θέλω να πάω.
18: Θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου. Στρίψτε βορειοανατολικά.
13: Υγρασία.
18: Υγρασία φουλ, θα βρέχει όλη μέρα και το βράδυ θα έχει ισχυρές καταιγίδες.
16: Φτάνουμε σύννεφα.
18: Κατευθυνθείτε ευθεία.
16: Τώρα καλέστε μας, παιδιά, για να παίξουμε τη λέξη των χαμένων μαπών.
13: 2-10-68-35-7-22-60 ευρώ από το Χριστάρα με τη λέξη λεφτά.

0: Παιδιά, έχουμε επίσκεψη από στέλεχος, ναι, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαμάχη με τον Βασίλη Φορτούνη. Ναι. Είναι η Βαλέρια Γκανά. Βέβαια, εδώ ήρθε με τα αγκάνα τη. Γκανά, καταλάβατε.
1: Ήρθε φράο.
0: Αγκάνα, λέγεσαι. Αν δεν λέγεσαι Γκανά.
2: Ήρθε σαν φράο. Παίρνει κάποια παραδείγματα και διδάσκεται, καταλάβες. Οπότε είναι μιμητικές αυτές τις συμπεριφορές.
0: Ποιες τώρα?
2: Της Αφαλέριας απέναντί.
0: Εγώ την είπα Γκανά γιατί σε λίγο θα τελειώσουμε το γόν και θα την κάνω.
1: Γι' αυτό πάμε λες και το χαμένο να πω να έχουμε γραμμές. Τι θα γίνει?
0: Να πω όσο έχουμε γραμμές και μέχρι να πάρετε 2-16-8-35-22 θα είμαι και εγώ το που σου κούστο Χριστάρα. Οπότε άμα με πετύχετε διπλό το δώρο.
3: Και πού σου κούστο?
1: Πού σου κούστο?
2: Διπλό που τον Καρέζο. Καλημέρα.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Έλα καλημέρα. Ποια είσαι?
4: Είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία. Μαρία, γιορτάζει 15 Αύγουστο ή 21 Νοεμβρίου?
4: Τότε είναι η Παρθένα.
0: 21 Νοεμβρίου.
1: Ωραία,
0: το 15 Αύγουστο. Εντάξει, ήταν αυτό. Τότε είναι η Παρθένα. 21 Νοεμβρίου, εγώ το 15 Αύγουστο. Είσαι δικιά μας. Μας γλέτησες περίφημα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε.
4: Λοιπόν.
2: Έχεις λίγο φασαρία.
4: Είναι τα λεφτά. Α, μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι.
4: Ναι.
2: Γιατί δεν ακούω, το χάσουμε.
1: Βγάλε την ανοιχτή,
2: είναι.
1: Ναι, βγάλε την ανοιχτή ακόμα.
2: Εκεί είμαστε.
4: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
4: Λέω τώρα.
1: Ναι.
4: Στόχος είναι τα λεφτά. Έτσι μου είπε η μαμά. Μα εγώ δεν τα λογαριάζω, το Δημήτρη σαν κοιτάζει.
0: Ωραία.
4: Τι κι αν είμαι εδώ ξαρχιά, σπίλο δεν έχω, ούτε λεφτά. Έλα Δημήτρη μου εσύ, να κάνουμε λεφτά μαζί.
0: Ωραία.
4: Και σκύλο. Αν δεν μας κάτσουν τα λεφτά, ναι, κάνουμε κανένα δυο παιδιά.
0: Ωραία.
1: Αυτό
0: ήταν. Πολύ ωραίο! Πολύ ωραίο και βιωματικό, ωραίο.
1: Στείλε φώτο.
0: Στείλε.
1: URA.
0: Μαρία, μου σε Μαρία, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε, πού, σε ποια περιοχή, από πού μας ακούς?
4: Είμαι στην Αττική Οδό.
1: Και αυτά που είπες τα εννοούσες ή τα έγραψε για το ποίημα?
0: Το ποίημα, ποιητική αδεία.
4: Μπράβο,
0: ποιητική αδεία, ποιητική αδεία.
1: Κρίμα ρε Μαρία, γιατί ακούγεσαι φανταστική.
0: Μαράκι, πολύ καλά το πας, καλή συνέχεια, καλό δρόμο και θα ενημερώθουμε σε λίγο. Εντάξει,
2: επόμενος.
0: Έλα, τέλεια.
5: Πρωινά Ναυάγια.
0: Ναι, καλημέρα. Έλα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, ποιος είναι?
6: Είμαι Φωτεινή.
0: Γεια σου ρε Φωτεινή.
1: Είναι στο γραφείο η Φωτεινή.
0: Είσαι στο, πού είσαι? Πού είσαι?
6: Όχι, δεν είμαι στο γραφείο. Είναι από το σπίτι.
1: Α, ωραία, είναι,
0: ωραία,
1: είναι,
0: είναι
1: η φωνή.
6: Σιγά
0: περιοχή είναι το σούδι.
6: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε, συγκλωστική Νέα Ιωνία. Συγκλωστική Νέα Ιωνία.
1: Έχουμε και το σάκι στη γραμμή εδώ.
0: Τραγουδίσεις στη Νέα Ιωνία.
1: Για πες μας το ποίημα σου.
0: Πάμε για το ποίημα.
6: Να ξεκινήσω.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
6: Του δώσα σώμα και ψυχή, μα δεν σου ήταν αρκετά. Σαν σκνήπα μου ρούφηξες χρόνο και λεφτά. Γι' αυτό κι εγώ θα σε ψεκάσω και στο Χριστάρα με τα ναυάγια θα πάω να τα σπάσω.
1: Πολύ δυνατή!
0: Έβαλε μέσα για το Χριστάρα. Η Φωτεινή πολύ δυνατή. Ρε παιδιά, και η Μαρία, δηλαδή και η Φωτεινή πολύ δυνατές.
1: Και η Μαρία, ναι.
0: Έχουμε και τριτό. Έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Φωτεινούλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πάμε.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
6: Ναι. Εγώ είμαι.
0: Ναι. Ποιος είναι, ναι.
6: Γεια σας, είστε καλά?
0: Ναι, καλά. Ποιος είναι όμως, ρε παιδί μου?
6: Η Σοφία είμαι.
0: Γεια σου, ρε Σοφία! Σοφία, από πού μας τηλεφωνείς εσύ?
6: Από Νίκαια.
0: Ωραία. Για πάμε. Νίκαια, έχει ωραίο φαγητό. Για πες.
6: Όπως μπαίνουν τα λεφτά, έτσι φεύγουν με τη μια. Δύο λεπτά και άντε γεια. Το μωρό ζητά ρούχα και ποτά. Μα αν δεν έχεις φράγκα, σου γυρνάει την πλάτη μάγκα.
2: Νησιώτικο.
6: Άδεια η αγκαλιά, σβήνουν τα φιλιά. Μένεις στο κρεβάτι με κλειστό το μάτι. Ψάχνεις για λεφτά, στα τυφλά ξανά. Όνειρα γλυκά και φιλιά πολλά.
2: Ωπα, μπράβο.
0: Εσείς τα κάνουμε τώρα και τα τρίτα πολύ καλά. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Είσαι πολύ δυνατή.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Έχουμε κι άλλοι.
0: Έχουμε κι άλλοι, για πάμε.
2: Τώρα. Next one.
0: Έλα, έλα, bonjour, ça va?
7: Comment ça va?
0: Ça va, ça va bien.
1: Τα αγόρι.
2: Είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Ποιος είναι? Ναι.
7: Εγώ είμαι.
0: Έλα, Κωνσταντίνε μου, για πάντα το.
7: Η πρώην μου η Μπουρούχα με φλόμουσε στο θέση.
0: Ωραία.
7: Τη δάνεισα, τη χάριστα και αυτή ούτε να με έστει.
0: Ναι.
7: Σε δύο χρόνια μου φαγε όλα μου τα λεφτά. Τα μάξι, δύο χωράφια και κάτι χρυσαφικά. Αφού λοιπόν δεν μου μείνε να πάρει άλλο μετρητό, πήρε ένα βραδάκι και το φίλο μου τον κολλητό. Και αλήθεια να τους ευχηθώ, γιατί είμαι υπεράνω. Και στο καινούριο του σπίτι να πέσει αεροπλάνο.
1: Ανώτερος άνθρωπος.
0: Ωραίος ανώτερος, αφού δεν, αφού δεν σου πήρε και την τηλεόραση σαν...
7: Είμαστε παράνομοι, είμαστε.
1: Έτσι κύριε, είσαι κύριε.
0: Τι κάνουμε ρε τώρα. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε. Να το ρίξουμε στον κλήρο.
2: Εμένα μου άρεσε το πρώτο.
1: Και το
0: της Μαρίας, της Φωτεινής,
2: που έλεγε
0: της Σοφίας.
8: Μαρία παιδιά έχει κλείσει όμως, δεν έχουν το τηλέφωνο. Άμα μας ακούει να μας πάρει.
0: Κάτσε, άμα τη βγάλουμε να μας πάρει. Τι θα κάνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, περιμένετε, θα το κάνουμε στο όλο και το ρίξουμε στον κλήρο. Λοιπόν.
1: Α, είμαστε λοιπόν, όλοι αποφασιστικοί εδώ, ε. Κλήρο, έλα.
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης Ογκαρέζος καταγράφει τα ονόματα.
0: Ή η Φωτεινή.
2: Καταγράφει τα ονόματα. Λοιπόν, ένα βαθμό δίπλα.
1: Ναι, παιδιά, θα το ρίξουμε στον κλήρο.
0: Στο 4, πάμε. Ποιο θα πει.
1: Όχι. Από το 1 στο 4, εγώ θα πω.
2: Γιατί, επειδή κοίταξε το χαρτί.
1: Δεν κοίταξε εγώ, μου
0: δεν το βλέπω το χαρτί.
1: Το έρωτα μικρό βλέπω που θα παίξει μετά.
0: Και να το δει, εσύ καταλαβαίνει. Δεν το σύ, βλέπει, θα καταλαβαίνει τα γράμματά μου.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω το 2.
0: Η Μαρία.
1: Okay.
0: Okay. Ήταν η Μαρία το 2, η Σοφία το 3, ο Κωνσταντίνος το 1 και η Φωτεινή το 4.
1: Πιο δίκαιο ήταν νομίζω. Κοίταξε, θα παίξουμε και οι υπόλοιποι και θα έχουμε χρυστάρι όλη τη βδομάδα.
0: Λοιπόν, μέχρι να αδερφός.
2: Καλή όρεξη.
0: Και σηκώτη να δοκιμάσετε. Σηκώτη μου πρίξατε.
9: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
10: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 949.
0: Λοιπόν, πάρε Μαρία τώρα. Αν δεν πάρει Μαρία, τώρα θυμάσαι τα νούμερα.
1: Τι Φωτεινή
0: θες.

0: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
0: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
0: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το κορμάκι μου το ξέρει.
0: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
0: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
2: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μυαλό σε εγρήγορση και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
8: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949. Μήπως νιώθεις μια κόπωση, μια κούραση, μια ατονία? Μπορεί να σε περιτριγυρίζει κανένα κρύωμα από αυτά που κάνουν τις μέρες του Οκτωβρίου ανυπόφορες. Μην επαναπαύεσαι, πάρε τα μέτρα σου. Τρέχα γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε τα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν βιταμίνη C, όπως τα ραπανάκια. Ή απλά φάε μισή πιπεριά φλωρίνης που καλύπτει τις ανάγκες σου. Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, πάρε Λωτούς. Το ξέρουμε ότι δεν παίρνεις συχνά. Καιρός να αναθεωρήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
1: Ρυθμός 949.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψε, το έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεο για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Τρίτη και 13 σήμερα, δεν πειράζει. Πάμε με πολύ χαρά και με πολύ κέφι να πετάξουμε για την επόμενη μία ώρα εδώ με την πτήση 949. 2610-224-261, στείλτε τα δικά σας μηνύματα. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, έτσι θα μας βρεις. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Καθημερινά φτιάχνετε την playlist του ρυθμού και διώχνουμε το κακό μακριά.
1: Είμαι αλλού, σ' άλλη τροχιά, σ' άλλη γη, σ' άλλη χώρα. Δεν είμαι εδώ, όνειρο ζω.
0: Και έτσι λοιπόν μπορεί να σε κάνει και σένα η πίτσα φαν να ζήσεις το δικό σου όνειρο. Γιατί θέλω να σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Ξέρεις τι γίνεται όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους δύο πρωταθλητές? Βγαίνεις εσύ κερδισμένος. Η πίτσα φαν, η νούμερο 1 εταιρεία pizza delivery με 108 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό. Συνεργάζεται με την Dacia και κληρώνει το νέο Dacia Santero Stepway, το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Το αυτοκίνητο που έχει πάρει top reviews σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Δεν θέλει κόπο, θέλει μόνο τρόπο. Κάνεις λοιπόν την παραγγελία σου όπως πάντα και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για το νέο σου αυτοκίνητο. Μπες στο site ή στο app της Pizza Fan και ετοιμάσου για μεγάλες συγκινήσεις. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Santero Stepway.

Λοιπόν, και αν ψάχνεις το επόμενο σωστό βήμα για την καριέρα σου, άκου αυτό. Το City College προσφέρει αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας. Από ψυχολογία, εκπαίδευση και ειδική αγωγή μέχρι και διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, ναυτιλιακά και τουριστικά, έχεις την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει με την εγγύηση διεθνών πανεπιστημίων. Εκάλεσε τώρα στο 2612-24261 και πάρε 10% έκπτωση στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξεις. Μην το αφήνεις για μετά, κάνε τη διαφορά σήμερα.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.

0: Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949 στην πτήση 949.
1: Μάθα τα ψέμα, αν δεν σ' αγαπούσα, αν ένιωθα...
0: Με Ελένη Φουρέιρα και Θοδωρή Φέρη και Αλληλούια. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά. Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου, έτσι θα μας βρει στα social media. Σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις, καθημερινά φτιάχνεις την playlist του ρυθμού 949.
2: Στο σπίτι της μαμάς σου.
0: Και φυσικά θέλω να σου θυμίσω ότι χειμώνας καλοκαίρι το παγωτό είναι ένα και μοναδικό. Και έχει το όνομα της ποιότητας του Edelweiss. Ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου σε πολλά σημεία στην Πάτρα.

Και ποιος είπε ότι η απόλαυση δεν χωράει στη fitness ρουτίνα σου? Η Pizza Fan λανσάρει τη νέα σειρά High Protein με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese και αλλάζει τους κανόνες. Με περισσότερα από 110 γραμμάρια πρωτεΐνη σε ένα πίτσα και σχεδόν 40 γραμμάρια πρωτεΐνη σε μόλις 2 κομμάτια, έχεις την απόλυτη ισορροπία γεύσης και πρωτεϊνικής αξίας. Δοκίμασέ τες με τις νέες high protein pizzas. High protein cottage chicken και cottage γαλοπούλα αυγό με λιωμένο γκούντα και φρέσκα λαχανικά, αλλά και τις πιο πλούσιες high protein σαλάτες, cottage pasta, salad και tropical salad, και βρες νέες επιλογές που δεν έχεις δοκιμάσει μέχρι τώρα. Ψάχνεις ένα γευστικό high protein γεύμα? Ανακάλυψέ το στο μενού της Pizza Fan. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μαζί μας είναι και το City Unity College. Με ζώνος 5 εδώ στην Πάτρα και στο 2610-208-100. Αν θες να αναβαθμίσεις την καριέρα σου, αν θες να επιλέξεις αυτό που πραγματικά σε γεμίζει να κάνεις ή να εμπλουτίσεις την καριέρα σου με ένα μεταπτυχιακό, σε περιμένει το City Unity College. Μείον 10% έκπτωση σε όσους πάρουν τηλέφωνο στο 2610-224-261 στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξουν. City Unity College.

Λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά. Μέχρι αυτήν την ώρα μαζί μας ήταν το City Unity College. Παρέα μας έκανε η Pizza Fan. Εδώ ήταν και τα Edelweiss. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ την ίδια πάντα ώρα, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε. Στην παρέα σου ήταν ο Ανδρέας Πολυμερόπουλος. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Πόσες διαφορετικές μυρωδιές μπορεί να ξεχωρίσει ο άνθρωπος? Η μύτη μας μπορεί να ξεχωρίσει πάνω από 50.000 μυρωδιές. Απίστευτο! Μάθε επίσης ότι τα μηνύματα από τον εγκέφαλό μας σε διάφορα μέρη του σώματος ταξιδεύουν μέσω των νεύρων με ταχύτητα 400 χιλιόμετρα την ώρα. Το δέρμα μας, που αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, ανανεώνεται κάθε έναν μήνα. Τέλος, να σου πούμε, αν δεν το ήξερες, ότι σε όλη μας τη ζωή παράγουμε τόσο σάλιο ώστε να γεμίσουμε 2 πισίνες.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Ρυθμός 949.

0: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το κορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Μια από τις πιο δημοφιλείς σαλάτες είναι και η σαλάτα Σίζαρ. Αλήθεια, ήξερες ότι ανακαλύφθηκε στο Μεξικό από ένα σεφ ονόματι Σίζαρ Καρντίνι, ο οποίος είχε ξεμείνει από υλικά την ώρα που ετοίμαζε το μενού για μια τοπική γιορτή και ξαφνικά αποφάσισε να βάλει στην τύχη ότι έβρισκε μπροστά του τις σαλάτες. Το αποτέλεσμα ήταν αποθεωτικό για τον ίδιο και έτσι γεννήθηκε η πρώτη σαλάτα Σίζαρ από τον σεφ Σίζαρ φυσικά.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Γενιφάρμα.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρυθμός 949.
7: Κι αν η καρδιά σου

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ρυθμός 949.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Τριτούλα σήμερα, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και για ακόμα μία φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και πολύ το φαγητό, παιδιά, που φάμε το Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνετε το τι τρίτη σήμερα. Πάμε για γυμναστικές, πάμε για restart, πάμε για χαμούλη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε προς το παρόν μουσική και επιστρέφουμε.

πιο clickbait θέματα μέσα στο χαμό είναι ένα ζευγάρι το οποίο δεν το είχε πάρει κανένα είδηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία είναι πρώην βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής βασικά, παιδιά, για να είμαι σωστή. Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, το ότι πάθαμε σοκ έτσι όσοι ήμασταν στα μίδια, γιατί μας ήρθε κεραμίδα. Είδατε που τελικά μερικές φορές είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν τα παίρνουμε καν χαμπάρι. Αν θέλεις κάτι, το κρατάς κρυφό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Επιστρέψαμε μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθήνα Κλίμινα στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να μπούμε και σε ένα mood Eurovision, παιδιά, αυτές τις μέρες, γιατί εντάξει, νομίζω ότι χρειαζόμαστε έτσι κάτι να μας ανεβάσει λίγο. Είδαμε ότι ο Ακύλας έβγαλε και νέο τραγούδι, μια ωραία διασκευή του πάρτι του Νίκου Μίχα και κάναν και ένα βιντεάκι έτσι μαζί, οπότε θέλουμε έτσι λίγο Eurovision vibe σιγά σιγά. Αθήνα Κλίμινα στην παρέα σας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Να πούμε λοιπόν ότι σαν σήμερα πριν πάρα πολλά χρόνια, το 2004 Παναγιά μου και Χριστέ μου, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά οι singles, η σειρά που άλλαξε όλα τα δεδομένα στην Ελλάδα, που μας έκανε να μιλάμε έτσι λίγο πιο απελευθερωμένα, που έθιξε κοινωνικά προβλήματα, που γενικά υπήρχε μια ωραία κινητικότητα. Να πούμε λοιπόν ότι ένα sequel θα το θέλαμε. Το λέω εγώ, παιδιά, το ομολογώ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες προς το παρόν, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

Έχουμε επιστρέψει εδώ πέρα λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, για να σας θυμίσω κυρίες και κύριοι ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε περιμένω να μου στείλετε προτάσεις, throwback τραγούδια που αγαπάτε πολύ. Πάμε λοιπόν προς το παρόν να ακούσουμε επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.

0: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
0: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
0: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το κορμάκι μου το ξέρει.
0: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
0: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πρίγκιψα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πρίγκιψα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πρίγκιψα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ρυθμός 949. Be Viral Radio Show.

Λοιπόν και πάλι, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Τριτούλα σήμερα, μία ωρίτσα ακόμα μαζί για να χαλαρώσουμε, για να περάσουμε καλά, για να ακούσουμε ωραία μουσική, βρε αδελφέ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κομματάρες και επιστρέφω.

0: το πω.
1: Εντάσεις, ίντρικες, αλλά παιδιά, εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτά. Θα μείνουμε έτσι στα viral νέα που κυκλοφορούν. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show με τη Δούκη Σανομικού. Μετά από πολύ καιρό να δίνει μια συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, να κάνει τη πρεμιέρα στο Vidcast του, πρώτη λέξη, και να δίνει πολύ ωραίες πληροφορίες, αλλά να μιλάει και πολύ ωραία για τις γυναίκες. Μ' άρεσε εμένα, παιδιά, αυτή η συζήτηση. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα Dakota Johnson.

Dakota Johnson σας έταξα. Dakota Johnson έρχεται, την οποία την είδαμε να κάνει και πολύ ωραίες εμφανίσεις τις προηγούμενες εβδομάδες. Έχει νέο ειδήλιο το κορίτσι με τον Machine Gun. Κέλλη, να πούμε λοιπόν ότι το κορίτσι αυτό έχει κάνει έντονη παρουσία το τελευταίο χρονικό διάστημα με εμφανίσεις και με πολύ ωραία περπατήματα στα κόκκινα χαλιά. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε, κυρίες και κύριοι. Glam, glam. Το ψεύδισμα δεν ξέρω γιατί έχει παίξει τόσο πολύ έτσι από τη στιγμή που βγήκα στον αέρα τώρα. Κάποιο μάτι τέλος πάντων, ξεματιάξτε με, βρέ.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα είμαστε και πάλι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, Be Viral Radio Show, με ωραία Hollywood News, αλλά φυσικά και με ωραία εδώ πέρα εγχώρια νέα. Γιατί παιδιά έρχονται, έχουν έρθει βασικά ωραίες σειρές. Έχω ξεχωρίσει εγώ μερικές σειρές ωραίες. Το Coming λοιπόν τριντάρει πάρα πολύ στο X και θα πρότεινα να το δείτε και να δώσετε και έμφαση στο ρόλο του Λουκά. Γιατί παιδιά μας αρέσει που έχουν απομυθοποιηθεί μερικοί ρόλοι και τους βλέπουμε στην τηλεόραση. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σου. Καλησπέρα σε όλους όποιον συντονίστηκε τώρα. Και φυσικά να σας πω ότι έρχεται ένα κομμάτι το οποίο το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρίνα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, μένετε στο σταθμό μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το γορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949. Μήπως νιώθεις μια κόπωση, μια κούραση, μια ατονία? Μπορεί να σε περιτριγυρίζει κανένα κρύωμα από αυτά που κάνουν τις μέρες του Οκτωβρίου ανυπόφορες. Μην επαναβάβεσαι, πάρε τα μέτρα σου. Τρέχα γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε τα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν βιταμίνη C, όπως τα ραπανάκια. Ή απλά φάε μισή πιπεριά φλωρίνης που καλύπτει τις ανάγκες σου. Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, πάρε Λωτούς. Το ξέρουμε ότι δεν παίρνεις συχνά. Καιρός να αναθεωρήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
4: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρυθμός 949.
7: Daily Couscous.

0: Βασίλη Κουσκούς και εδώ είμαστε. Καλώς τους, καλώς τους. Δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. 13, στην μεταξύ, Τρίτη και 13.
1: Αου, αου.
0: Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά και δυναμικά. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, δεν πας πουθενά. Δύο ολόκληρες ώρες γεμάτης μουσική.

0: Δεν ξέρω τι δεν παλεύετε. Για μένα ένα πράγμα που δεν παλεύετε είναι η αγένεια.
1: Καλά, εντάξει, το
0: η αγένεια.
1: Εντάξει, το δεν έχω χειρότερο. Δεν έχω χειρότερο. Γενικά. Και εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει ανθρώπους αγενείς, οι οποίοι είναι και άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι έτσι υψηλού κοινωνικού στάτους, ας πούμε.
0: Ναι, το έζησα και πρόσφατα.
1: Ναι, το έχω δει αυτό. Ή άνθρωπος με πολλά χρήματα επίσης, που έχει τύχει να συναναστρεφώ, που είναι εξαιρετικά αγενείς. Αυτό μπορεί να με ξεπεράσει.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Η αγένεια δεν είναι μόνο σε πρώτο χρόνο να σου πούν κάτι προσβλητικό, είναι και σαν συμπεριφορά.
1: Αυτό είναι, με αυτό
0: δηλαδή, εκεί είναι που ναι. εμένα μου χτυπάς καμπανάκια, ναι. Τρελαίνομαι εκεί.
1: Εμένα αυτό μπορεί να. Μπορεί να κρίνει. Μάλλον μπορεί να καταλάβει έναν άνθρωπο από το πώς συμπεριφέρεται, στον τρόπο που θα βγείτε έξω και στον τρόπο που θα παραγγείλει κάτι.
0: Σε ανθρώπους ειδικά που νιώθει ότι δεν τους έχει ανάγκη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εκεί το έχω δει και εγώ. Ναι. Και πολλές φορές έχει τύχει με ανθρώπους να έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί είναι αγενής έναν άνθρωπο που κάνει τη δουλειά του. Είναι, το θεωρώ απαράδεκτο.
1: Έτσι, αυτό.
0: Με αλφα κεφαλαίο κιόλας το απαράδεκτο. Λοιπόν, ταλέντο. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη, λέει η Ελικοκίνου.
1: Πεθαίνω.

0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, δεν ξέρω αν έχεις ανακαλύψει και άλλα τραγούδια από το άλμπουμ. Εγώ θα σου πω ότι το 2000% είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Το έχουμε καταλάβει, Παναγιώτη μου.
0: Προτιμώ να δεθώ με κρυκτικά παρά μαζί σου.
1: Το έχουμε καταλάβει, Παναγιώτη μου. Μπαίνεις μέσα, μπαίνουμε εδώ πέρα και μας το βάζεις διαπασόνα. Όχι, εντάξει.
0: Είμαι φαν του συγκεκριμένου τραγουδιού.
1: Πόσο δεν το έχουμε πει όμως αυτό. Προτιμώ να μην. Δεν ξέρω. Παρά να είμαστε μαζί.
0: Δεν το έχουμε γράψει όμως σε τραγούδι αυτό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ο Μάκας εδώ έκανε πολύ ωραία δουλειά με τον κύριο Φακίνο.
1: Έχουν γενικά οι συντελεστές και συνεργάτες της Κατερίνας κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Γενικά.
0: Κοίτα, έχουν επικοινωνήσει πολύ με το σήμερα.
1: Ναι.
0: Που αυτό ενδεχομένως πριν κάποια χρόνια το κάνανε ο Καρβέλας, ο Φίβος, ο Θεοφάνος σε κάποια πράγματα.
1: Παντελίδης.
0: Ναι, ο Παντελίδης επίσης το έκανε.
1: Το έκανε.
0: Είχε ένα αέρα που το είχε κάνει αυτό.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Έναν τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου, η Λένια Βίλιαμ.
1: Παϊμαγιό τη Σίμω, εδώ είμαστε.
0: Γιατί το λε έτσι με μηδία.
1: Γιατί έδωσε έμφαση στο Λάμδα, η Λένια, και Παναγιώ τη Σίμω. Δεν το είπα κάπω δηλαδή για να.
0: Εγώ έτσι πήγα να αντιληφθώ και λέω τι γίνεται εδώ.
1: Όχι Παναγιώ τη.
0: Λοιπόν, έγινε ένα χαμό. Η πιο σύντομη και μεγάλη πτώση σε άλμπουμ. Η Miley Cyrus, ενώ πήγε στο νούμερο 1 με το ολοκαίρινο της άλμπουμ, μέσα σε μία εβδομάδα πήγε στη θέση 147.
1: Why?
0: Because I think they listened the album.
1: Yes, okay, continue.
0: Θεωρώ ότι απλά ακούσαν το άλμπουμ και ίσως δεν ήταν αυτό που περιμένανε.
1: Εντάξει, έχει δημιουργήσει και τρελά expectations η Miley Cyrus μετά το Flowers που έκανε και το comeback αυτό το δυνατό.
0: Εντάξει, η Miley Cyrus, να πούμε ότι είναι κόρη ενός πολύ μεγάλου star της country μουσικής. Γι' αυτό και η Dolly Parton ήταν θεία της νονά της, κάτι τέτοιο. Και μάλιστα το έχει κάνει πλέον Miley, σκέτο.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και ο μπαμπάς της είπε το καταλαβαίνω γιατί πλέον η κόρη μου με ξεπέρασε.
1: Αλήθεια,
0: ναι.
1: Γλυκούλης μου.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό.
0: Έρωτας μικρός, ένα υπέροχο. Υπέροχο τραγούδι από την Μπέγκη Ζήνα που για μένα περιγράφει το ξενέρωσα με τον πιο όμορφο τρόπο.
1: Ναι.
0: Που λέει πάγωσες εσύ,
1: πάγωσε.
0: Κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω.

0: Όχι, γιατί αυτή είναι η Αναβίση. Ένα αντίληπτο σκορ είναι στην παρέα σου. Δεν θέλω άλλο να συζητήσουμε για την Αναβίση.
1: Νίκο Καρβέλα είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι, ήθελα πριν να το πω.
0: Τα πάντα είναι του Νίκου Καρβέλα. Ειδικά τα καινούργια τη Ρεσί. Η Αναβίση έχει να πει κάτι εκτό Νίκο Καρβέλα από το απαγορευμένο. Δεν έχει ξαναδισκογραφήσει κάτι διαφορετικό. Α, ψέματα. Το κι όμως δεν τελειώνει, έχει πει στο ενδιάμεσο. Στο λέω γιατί το έχω δουλέψει. Ένα ντουέτο με τον Μπάμπι Στόκα.
1: Ναι.
0: Που ήταν ένα τραγούδι ιταλικό και είχε γράψει τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Το τραγούδι ήταν ιταλικό και είχε κερδίσει το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο.
1: Άντε ρε. Δεν το ξέρω, αλλά πάντως σε κάποια
0: παιδιά, ακούτε Daily Couscous. Είμαστε και επιμορφωτική εκπομπή πέραν των άλλων. Πολύ βασικό αυτό.
1: Και δει για τα μουσικά, έτσι. Τώρα μην
0: ειδικά καλά στα μουσικά, παίρνει και πτυχίο στο τέλος της σεζόν από εμάς.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Απόν, κατάδα και επιστρέφουμε.

0: Υπέροχη Νατάση Θεοδωρίδου, λοιπόν, αυτό είναι το φορτηγό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Βασικά, μπορείτε να μου λύσετε μία απορία. Υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που έχει ξεκινήσει να σκέφτεται αν θα πάει κάπου τα Χριστούγεννα?
0: Άκου, θα σου πω κάτι. Θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος γάμο 27 Δεκεμβρίου.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι γνωστός,
0: Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ναι. Με τη Γαλάτη. Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι καλεσμένος σε αυτό το γάμο.
1: Έχει ένα τραγούδι τρομερό ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Όχι τώρα, εννοώ το παλιό. Το σκεφτόμουν.
0: Πάρα πολλά ωραία τραγούδια έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, να ξέρεις.
1: Πάρα πολύ.
0: Και συνθετικά και δικά του που έχει πει, που τα περισσότερα έχει γράψει ο ίδιος.
1: Anyway, πάμε. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται λοιπόν.
0: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται. Εγώ παραδοσιακά.
1: Στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο. Εγώ παραδοσιακά 25 Δεκεμβρίου είμαι με το φίλο μου το Μανώλη και κάνουμε.
1: Στην Ιταλία.
0: Κάνουμε μαζί. Ναι.
1: Τώρα?
0: Είμαι τώρα σε μια κατάσταση. Τι να κάνω? Πες μου, λιώνω από τον καημό μου. Μόνο νύχτα ακούει το παράπονο μου.
1: Δεν λες μήπως το φίλο στο Μανώλη να έρθει εδώ πέρα?
0: Να πάμε μαζί στο γάμο.
1: Να πάτε μαζί στο γάμο.
0: Θα φέρω έναν άγνωστο άνθρωπο σε έναν στο γάμο ενός.
1: Ό,τι είναι τώρα, ρε Παναγιώτη μου, σιγά.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο απλό. Προσπαθώ να μάθω λίγο τα details του γάμου. Εγώ περνάω και πολύ ωραία στην Κύπρο.
1: Κοίτα, γιατί δεν πας λίγο νωρίτερα, ας πούμε, στην.
0: Θέλω να
1: σου πω ότι
0: δουλεύω κιόλας.
1: Έλα, Παναγιώτη, τώρα δουλεύεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Το κάνω εγώ το ραδιόφωνο για 3-4 μέρες.
0: Όχι, όχι, δουλεύω γενικά. Δεν κάνω μόνο το ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, τα άλλα τα κάνεις από απόσταση.
0: Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τον έρωτα ως την καταστροφή.
1: Αυτό.

0: το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Βιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούντ. Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ρυθμός 949.

0: ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτές είναι οι μέλισσες, αυτή είναι η μοναχική καρδιά που όπως θυμάμαι την πρώτη φορά που μου έστειλε ο τότε μάνατζερ των μέλισσών το τραγούδι αυτό και έπαθα πλάκα. Και του στέλνω μήνυμα και του λέω: τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, έχω πάθει σοκ. Και μου λέει: έλα, μου λέει, καλύτερα επίτηδες το κάνεις από ευγένεια. Όχι, όχι, πραγματικά μου αρέσει. Και κάνει αυτό το χαμό, ναι, στα digital, στο νούμερο ένα, πόσες εβδομάδες στο IFPI. Και λέω: κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά. Εντάξει, η μέλισσα είναι και ένα πολύ ωραίο ήχο, ρε παιδί μου. Σαν μέλισσα, έναν ωραίο πιο pop ήχο που λείπει.
1: Ισχύει.
0: Νιώθω.
1: Θέλετε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα, θέλετε. Θέλετε να πάμε.
0: Τι άλλο θέλετε.
1: Ναι, θέλετε να πάμε.
0: Πάμε να δώσουμε πρόστιμα, Ηλίας Βρετός, και επιστρέφουμε ένα daily throwback. Θα γίνει χαμός.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο δρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: Για κάποιο λόγο γίνανε όλα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλακους, Κατοπαύλακους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο 1996.
1: 96.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει γράψει τη μουσική ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ενώ τους στίχους η Γκίκα Βούλα.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Άνδρας, ακόμα και τώρα.
0: Τι,
1: έτσι,
0: τραγουδάει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ ενεργός. Πάρα πολύ ενεργός.
1: Πάρα πολύ ενεργός.
0: Πόσο θα ήθελα απόψε που έχουν σβήσει τα αστέρια στη μικρή καμαρά μου να βρισκόσουν ξανά. Να σε πάρω για πάντα. Μες στα δυο μου τα χέρια, τα τραγούδια αγάπης να μου λες σιγανά. Πόσο θα ήθελα απόψε που δεν βγήκαν τα αστέρια να βρισκόμουν κοντά σου έστω για μια στιγμή. Με μισό σβηστά φώτα στη μικρή καμαρά σου και τα τζάμια να πέφτουν με ρυθμό η βροχή. Και στα τζάμια να πέφτουν με ρυθμό η βροχή. Θέλω να σου πω κάτι. Ούτε εγώ θα το βρίσκα. Για να είμαι ειλικρινής. Τώρα μου είναι πάρα πολύ κοντά το ρεφρέν. Αλλά το κουπλέ δεν θα μου πήγαινε το μυαλό ούτε κατά διάνοια.
1: Δεν έχω την ιδέα. Μικρή.
0: Είναι ο Αντώνης Ρέμος, να πούμε.
1: Άντε ρε.
0: Μην απορείς που σκέφτομαι πάλι εσένα.
1: Εντάξει, Παναγιώτη, αποκλείω.
0: Μια τέτοια νύχτα μου ξύπνα.
1: Τα περασμένα. Ούτε. Όχι.
0: Όχι, όχι, σου λέω.
1: Ούτε απ' έξω.
0: Ήμουν πολύ ειλικρινή. Σου λέω. Και εγώ να μου το βάζεις που έχω κάνει μια διατριβή στον Αντώνη Ρέμο, δεν θα το έβαζα.
1: Όχι. Όχι.

0: ολοκένουργιο τραγούδι από την Εύη Κουρκουβίνη αυτός. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ. Πολύ.
0: Αυτός λέω. Φύγε κύριος και λέω αυτός. Φύγε κύριος. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ η Εύη Κουρκουβίνη, θέλω να σου πω.
1: Και εμένα μ' αρέσει πολύ.
0: Μ' αρέσει που έχει μία γλύκα. Έχει ένα σεξινες που αυτό όμως δεν είναι πρόστιχο.
1: Και εμένα μ' αρέσει πολύ η Εύη Κουρκουβίνη. Και... έκανε και ένα μπράφ πολύ απότομο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω το έκανε πολύ μέσα, και μέσα από το TikTok το έκανε πολύ.
0: Σκέψου τρία χρόνια είναι η Εύη Κουρκουβίνη στις ζωές μας.
1: Εγώ τον τελευταίο ένα, την, πιο πριν δεν...
0: Δηλαδή ήταν με τον Νίκο Βέρτη και είχε βγάλει ένα medley.
1: Ναι.
0: Με ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και έβλεπε μια φρέσκια κοπέλα. Όχι στα, στυλ του πάρα πολύ αδύνατη και όλο αυτό που συνηθίζεται. Μια κανονική κοπέλα. Κανονική, δεν έχω τρει. Ναι. Κανονική. Έχει αδυνατήσει κιόλας.
1: Το είναι αδυνατή, ναι.
0: Και γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, όχι, ήταν έτσι. Εμένα μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει. Έχει κάτι.
0: Και γλυκιά.
1: Ναι, δεν την ξέρω, δεν έχω γνωρίσει.
0: Εγώ την
1: αλλά
0: έχω γνωρίσει.
1: Αυτή τη γλυκή έτσι που ναι. Έχει, μου αρέσει πολύ και τη σεμνότητα.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό σκουζίνι στην παρέα σου. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν. Έτοιμοι και δημοπόλεμοι για ό,τι ήθελε προκύψει. Τρίτη και 13. Όρθιοι ακόμα να πω.
1: Και χειροκροτάμε και όρθιοι κιόλας που τα έχουμε καταφέρει μέχρι και σήμερα και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι,
0: έτσι,
1: έτσι,
0: έτσι, αυτά. Έτσι. Είναι και αυτό θέλει το κουράγιο του να πούμε.
1: Και αν μάνι αν το σκεφτείτε, έχουμε φτάσει και στα μέσα του Οκτώβρη. Έτσι. Γιατί εγώ.
0: Εντάξει, ναι. Έχουμε λίγο ακόμα για τα μέσα, ναι. Έχουμε και μία 28η. Βέβαια, η 28η
1: πέφτει. Τι την κάνει, Παναγιώτη, είναι Τετάρτη. Τι την κάνει την 28η. Μην το ξεχνάτε. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι μια μέρα για ξεκουραστή πάντω. Όπω και να έχει, γιατί σκέψει λίγο. Δουλεύει Δευτέρα Τρίτη, Τετάρτη δουλεύει. Πέμπτη Παρασκευή. Τι είναι, δηλαδή, σαν χωρίζει την εβδομάδα. Δεν θα ήταν τέλειο να είχαμε Τετάρτη άδεια.
0: Νομίζω ότι σε κάποιε χώρε δεν έχουν σχολείο την Τετάρτη.
1: Δεν θα ήταν τέλειο. Να μην δουλεύει Τετάρτη. Πώ είναι το Σαββατοκύριακο. Έτσι αντίστοιχα, να μην δουλεύει και Τετάρτη. Δεν θα ήσουν και παραγωγικό.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να βγει αντικειμενικά.
1: Άντε καλέ.
0: Εδώ δουλεύουμε μέχρι τα 80.
1: Ναι, μην κοιτάς πάνω γιατί δουλεύουμε εμείς μέχρι τα 80 και δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτό είναι ο παρουσιά μας.

0: Λέει ένα ζευγαρά, θα. Εντάξει, τι γίνεται και με αυτό το Vogue. Τώρα περσινά ξανά στα φίλια θα μου πει. Μία που είπε για το μαζονάκι ο Γονίδη. Μία με τον Κασιδιάρη. Μία το ένα. Μία. Δεν έχει μείνει ησυχία η κατάσταση.
1: Όχι. Κάνει χαμό.
0: Κύριο Σταμάτη δεν είναι πόνο.
1: Ο κύριο Σταμάτη γενικά δεν είναι.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Είμαστε κι εμείς όμως. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σε ένα. Είναι στην τρίτη φάση της ζωής του, ρε παιδί μου. Εντάξει. Κάποια. Όχι ατοπήματα. Εγώ πιστεύω ότι δεν τους έχει δώσει σημασία και έχουν γίνει αυτά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Σταμάτης Γονίδης είναι υπέρμαχος της Χρυσής Αυγής. Ανάθεμα για ξέρει ποιος είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Το λες.
0: Ναι.
1: Ναι, όντως παίζει και αυτό που λες. Εσύ, φίλε μου.
0: Ναι, δηλαδή είναι όπως ας πούμε, ναι. Ένας άλλος πολιτικός μπορεί να το πεις για έναν καλλιτέχνη που μπορεί σε εμάς να γίνει τεχνική. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Μου έχει τύχει αυτό. Ισχύει. Και τι αυτός θα πρέπει να ξέρει κάτι άλλο. Μου πεις, είναι πολιτική ζωή της χώρας. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, δεν είναι υποχρεωμένος επειδή.
1: Δεν είναι και πολιτική ζωή ακριβώς της χώρας.
0: Εννοώ από εκεί να το γνωρίζει ότι ήταν στην πολιτική ζωή της χώρας, ναι. Παιδί μου. Παγκόσμιο φαινόμενο αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Με ολοκαίριο Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το τέλικο σκουσ, παιδιά.
1: Αυτοί ήμασταν για σήμερα, παιδιά.
0: Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο. Σας στέλνουμε ένα τεράστιο φιλί και έχουμε ακόμα περισσότερα.
0: Και κουράγιο, παιδιά, όσο έχει μείνει για τη μέρα.
1: Έλα, καλά,
0: κουράγιο, κουράγιο.
1: Αυτό ήταν.

0: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949. Μήπως νιώθεις μια κόπωση, μια κούραση, μια ατονία? Μπορεί να σε περιτριγυρίζει κανένα κρύωμα από αυτά που κάνουν τις μέρες του Οκτωβρίου ανυπόφορες. Μην επαναβάβεσαι, πάρε τα μέτρα σου. Τρέχα γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε τα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν βιταμίνη C, όπως τα ραπανάκια. Ή απλά φάε μισή πιπεριά φλωρίνης που καλύπτει τις ανάγκες σου. Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, πάρε Λωτούς. Το ξέρουμε ότι δεν παίρνεις συχνά. Καιρός να αναθεωρήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από 1 Οκτωβρίου έως και 14 Οκτωβρίου, κερδίζεις καθημερινά, αγοράζοντας 2 τεμάχια γαρίδες ολόκληρες μεγάλες κατεψυγμένες 425 γραμμάρια και 2 κιλά λεμόνια χύμα, έχεις έκπτωση 10 ευρώ. Με αγορές Creta Farms, οβάλα λαντικά κοπής συνολικής αξίας 5 ευρώ, αφαιρούνται 2 ευρώ. Και τέλος, με Λεπετή Μαρσεγέ, προϊόντα συνολικής αξίας 10 ευρώ, έχεις όφελος 3 ευρώ.

Yes, I'm back λοιπόν. I'm back στην παρέα σου. Κάνω comeback. Comeback με στο ρυθμουλί. Είδες, ανέβηκα. Σε σχέση με πριν που ήμουν σαν την μπουρούχο με τα μακαρόνια, τώρα είμαι ανεβασμένος και up. Κατινάκης up. Και θα με μαζί σου μέχρι και τις 8 για να κάνουμε πράγματα και θάματα. Έρχεται ο λαταχός εντός ο λίγου παιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου που θα μου τραγουδήσεις και θα πάρεις και το δώρο σου. Και εν συνεχεία έρχεται και το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσω τα δικά σου προβλήματα. Όμως έχω πολλά πολλά μηνυματάκια στο Viber μου. Για να ρίξω ένα βλέφαρο. Βλέπω τη Βάσια που μου λέει καλησπέρα στην καλύτερη περσόνα του ραδιοφώνου. Μπράβο Βάσια, σωστά τα λόγια σου. Η Νικολέτα, ο Γιώργος και ο Νικόλας, ο οποίος μου λέει κάτι περίεργα εδώ πέρα. Μου λέει καλησπέρα, λέει, δώσε χαιρετίσματα στη γυναίκα μου τη Βάσο. Hello Βάσο, που είναι δίπλα μου στο αμάξι και σε ακούμε. Είδε συνομιλία στο Viber με καρδιές και με ρωτάει ποια είναι αυτή που τη λέω αγάπη μου και μου βάζει καρδιές. Αχ, τι περνάω, Γιάννη μου, ναι. Ποια είναι, και εγώ ρωτάω. Μαζί με τη Βάσο ρωτάω και εγώ. Ποια είναι αυτή στο Viber που τη βάζει καρδιές και τη λες αγάπη σου. Έχω την ίδια πορεία με τη Βάσο. Κάπως ταυτιστήκαμε. Απάντα και σε μένα και στη Βάσο, παρακαλώ πολύ, Νικόλα. Θα κλείσω σπίτι εγώ σήμερα. Δεν θα είμαι μόνος μαγκούφι στην Ελλάδα. Λοιπόν, ξεκινάω την ώρα μου δυναμικά. Α, μου γράφει ο Νικόλας. Α, ίδια είναι. Συγγνώμη, σου στέλνει η γυναίκα σου στο Viber και σε ρωτάει ποια είναι αυτή. Παιδιά, είμαστε όλοι τρελοί. Είμαστε όλοι παρανοϊκοί. Δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης, δεν είμαι εγώ στα καλά μου. Τι θέλω εγώ με σένα. Δυνάμωσε, μπας και ηρεμήσουμε και φύγει ο μουρλαμός. Και σε λίγο πάλι μαζί σου να ενημερώσω για την κίνηση. Θα είναι δραματική σήμερα η κίνηση, να το ξέρει. Θα την πω με ύφος σκύλες της λύσας και λίγο ιοκάστη. Θα δεις τι έχει να γίνει τώρα. Προς το παρόν, ο Γιώργος είναι εδώ και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Τη παίρνω λοιπόν όλη την ευθύνη και εγώ και ο Σταν και μπράβο, γιατί έτσι είναι το ντόμπρο και το τίμιο. Άμα έχεις κάνει την μπουρούχα σου να λες έφτεξα, γιατί όμα λες έφτεξα δείχνει ότι έχεις γενναιότητα. Τι φιλοσοφική μπουρούχα λέω τώρα, κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, Γιάννης Κατινάκης και σε υποδέχομαι και πάλι στην πιο ωραία παρεούλα, στην παρεούλα του ρυθμού 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αλλά θα ακούσεις και ενημέρωση βεβαίως, γιατί είμαστε και μια βαθιά ενημερωτική εκπομπή. Μάλλον, θα δείξει. Για την κίνηση πάντως εγώ τώρα θα πω και για να δούμε τι έχει να γίνει. Ωχ, Παναγιά μου, να τον δω το χάρτη. Κοίτα, να βάλουμε τα δεδομένα. Τρίτη και 13 είναι. Καλά τα πράγματα δεν θα πάνε. Εδώ δεν πηγαίνουν καλά τις άλλες μέρες. Θα πάνε σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Η τύχη μας είναι μαύρη ούτως ή άλλως. Καρδιά μου βλαμμένη πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Βρέχει κιόλας σήμερα, οπότε... ναι. Αναμενόμενο, παιδιά. Αναμενόμενο. Εγώ έχω να σας πω ότι πήγα από Μοσχάτο, Ηράκλειο και έκανα 3,5 ζωές. Πήγα άνθρωπος και έφυγα χελώνα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, τα πράγματα είναι απέσια. 55 λεπτά έκανα. Όπως και τώρα είναι κατακόκκινος ο Κηφισός. Τα έχουμε πει σαν αιμορροίδα, σαν αιμοπετάλιο. Υπολογίζω να φεύγεις από εκεί λίγο μετά την κηδεία σου. Σαν πνεύμα πια που θα αιωρείσαι και δεν θα χρειάζεται να είσαι στο δρόμο. Αντίστοιχα και για την Αττική Οδό. Καλά η Κηφισία σήμερα το έχει παρακάνει. Και έχει πάρα πολύ θράσος, θέλω να σε ενημερώσω. Από εκεί πέρα δεν φεύγεις ούτε σαν πνεύμα. Έχεις τελειώσει εκεί πέρα. Τα κοκαλάκια σου τα αφήσεις με μια κολυβόπιτα και ένα κονιάκ. Καλά, η Μεσογείο, ναι. Καλά δεν τη λες, αλλά δεν τη λες και αυτό το κακό το χάλι της Κηφισίας. Και για να δω και στο Βύρονα, παιδιά. Και στο Βύρονα. Τι γίνεται, πάλι στον Πειραιά εντωμεταξύ. Με τσακίζει που έχει κίνηση στον Πειραιά, δεν καταλαβαίνεις. Χάνω τα μυαλά μου. Τι πάτε και κάνετε στον Πειραιά, μπαίνετε στα πλοία, είστε ψυχοπαθείς άνθρωποι. Πηγαίνετε τουλάχιστον που δεν έχει, στα γλυκά νερά που είναι άδεια. Στο Γέρακα, στην Αρκούσα, στα Βρυλίσια. Τι πάτε και κάνετε στον Πειραιά. Λοιπόν, παιδιά, χαλιά μαύρα. Και ποιος από τους δρόμους που δεν τον ξέρω ποτέ, η Ποσειδόνος είναι. Ένας που είναι εκεί πέρα κοντά στον άλυμπο, η Ποσειδόνος πρέπει να είναι. Χάλια είναι και αυτή. Ελπίδα δεν υπάρχει πουθενά. Κουράγιο, γιατί σίγουρα θα προλάβεις και τις 3 ώρες εκπομπής και να σε ενημερώσω ότι σε λίγο θα παίξουμε. Στο αμάξι θα είσαι 100%. Α, να πώς κολλάει τώρα και το επόμενο τραγούδι. Δεν φεύγω, μας λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης, ούτε εσύ θα φύγεις. Μόλις μου στείλε μήνυμα διευθυντριά μου, ελπίζω να μην με βρίζει. Δεν φεύγω αν δεν φύγουμε μαζί, πάνω εδώ τι μου στείλε η πολύ αγαπημένη μου διευθύντρια και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: κάνεις.
1: Έχω βαριστομαχιάσει, Ζωζεφίν. Άστα να πάνε, μη τα ρωτάς. Αλλά γίνομαι πάντα καλά όταν είμαι εδώ στο ρυθμό 949, γιατί ακούω μόνο επιτυχίες, ανεβάζω το κέφι μου και δεν παράνε κάντε μου μέρα σήμερα, μαυρόγατα. Δεν μασκιάζει φοβέρα τα καμιά. Θα την περάσει, δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, παιδιά, τελείωσε. Σήμερα με το βαριστομάχι δεν μπορεί να αποδώσει ο άνθρωπος το μοντέλο Γιάννης Κατινάκης. Ξεματιάστηκε, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μου φέρει μία σόδο στο στούντιο. Δεν ξανατρώω πριν την εκπομπή ποτέ των ποτών και ζαμέ των ζαμών. Λοιπόν, συνεχίζω όμως, γιατί έχω συγκλονιστικά νέα και έρευνες, γιατί εφευρέθηκε νέο κρεβάτι που, αχ, εξαιρετικό, Παναγία μου, που χωρίζει αυτόματα το ζευγάρι όταν ο ένας αρχίζει και ροχαλίζει. Σε πιανού τα πόδια.

να πέσω να τα φιλήσω. Τι εξαιρετική ανακάλυψη είναι αυτή. Ειδικά για μένα που είμαι και παράξενος άνθρωπος και δεν κοιμάμαι ούτως ή άλλως με κανέναν, γιατί μου σπάνε τα νεύρα. Επίσης, γιατί να κάνεις κάτι που σκοτώνει τον έρωτα. Δηλαδή, κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι. Αρχικά υπάρχει γύρας. Γιατί θα θέλει να σε πάρει αγκαλίτσα ο άλλος, το κουταλάκι. Θα βρωμάει μετά η ανάσκο του μέσα στο βράδυ. Θα κλωτσάει. Θα χορεύει μισή καστανιέτα. Θα χορεύει ένα καρσιλαμά. Και θα ροχαλίζει. Θα πει κροταλία, τι θα γίνει. Βόα πια, για το όνομα του Θεού. Εγώ θα χαλαρώσω. Αυτό είναι ύπνος. Αυτό, α πούμε, σε συνδέει με τον άλλον. Α πούμε, εξάπτει κάτι ερωτικό. Όχι, λε, τι θα γίνει. Βόηδα, κλαχρά, χρού, χρά. Δουλεύουμε το πρωί. Τέλος πια. Ενώ η κρεβατούγκα εξαιρετική με το που ακούς το πρώτο χρουκ, σου λέει τζάσε, φύγε από εδώ, πήγαινε σε σερβάντα, σαλονοτραπεζαρία και άσε με μένα μόνο μου να κοιμάμαι. Μπράβο και συγχαρητήρια. Αυτές είναι οι σωστές, οι ωραίες, οι εφευρέσεις. Βλέπω λοιπόν την. Α, συγγνώμη. Έχω και άλλα μηνύματα και στο Viber. Καλησπέρα στη Βασιλική και το Γιώργο. Εγώ περνάω σε Δήμο. Σε Δήμο Αναστασιάδη πήγα να πω. Είμαι καλά, παιδιά. Βλέπω Αναστάσιο Ράμο και λέω Δήμο Αναστασιάδη. Φωνές, ακούω φωνές. Αναστάσιος Ράμος λοιπόν. Για δυο μόνο μάτια και σε λίγο επιστρέφω με την παιχνιδάρα μας. Έρχεται η σκάλα του Μιλάνου για να βγεις και να μου τραγουδήσεις.

0: Αχ, βρε νότια τι με. Μας καψούρεψες και σήμερα και τα περνάμε. Τι ωραία και ρομαντικά και ερωτικά στο ρυθμό 949. Και ό,τι ερωτικό είχες, αποχαιρέτε το γιατί ήρθα εγώ τώρα, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα να σε βάλω στην τάξη και να σε επαναφέρω στα δικά μας. Γιατί είναι και η ώρα και η στιγμή να παίξουμε. Θέλεις να παίξουμε? Βεβαίως και θέλεις. Γι' αυτό θα καλέσεις τώρα στο 210-6835-722, γιατί έρχεται ο Ελοταχός και με φορά η σκάλα του Μιλάνου που θα βγεις, θα μου τραγουδήσεις και θα πάρεις και το δώρο σου, έτσι. Αντικειμενικά, μέχρι τώρα δεν έχει χάσει κανένας. Είμαι πάρα πολύ καλός μαζί σας. Το μόνο που θέλω είναι να σπάσουν οι γραμμές και επαναλαμβάνω, 210-6835-722, με καλείς τώρα, βγαίνεις, τραγουδάς και κερδίζεις το δώρο σου. Και όσο εσύ με καλείς, εγώ θέλω να σου πω ότι Μάλτα is calling. Η Μάλτα σε καλεί και ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις το νησί των υποτών. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, μπαμπαμ, το μαγευτικό αυτό νησί είναι μόνο μια πτήση μακριά. Εκεί μπορείς να βρεις από τα ιστορικά σοκάκια και μοναδικά μνημεία μέχρι ξέφτερη νυχτερινή ζωή, night clubbing βέβαια. Βεβαίως. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου από το Aegean App. Για να δω τι γίνεται. Παίρνετε, παράπονο δεν έχω, θέλω κι άλλα τηλέφωνο όμως. Δώρο θα πάρεις, σε παρακαλάω, είναι σωστά πράγματα αυτά? 210-6835-722. Αναμένω, αναμένως και επιστρέφω με ακροατή.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Είμαι έξαλλος.
3: Όταν είμαστε και μας φτιάχνετε τα δόντια, γιατί μας φτιάχνετε την κουβέντα ενώ μας έχετε βάλει το ματσούκι στο στόμα? Και με ρωτάς κάτι. Εσύ δεν μου βάλες ρε φίλε το σουλίνα.
2: Μόνο θέλω να μιλάνε.
3: Πώς πέρασες στο Παρίσι και εγώ έχω το σουλίνα μέσα στο. Τι σαδισμός είναι αυτός ρε φίλε? Για πες πως ήταν, πήγατε στη στούνη το όγκρο.
2: Για να μην λες ότι δεν λέμε και για Γκυλ Φόιλ.
3: Τα νέα είναι ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζουμε την ανάκλησή της.
4: Ετοιμάζεται να γίνει αντικατάσταση.
2: Ποιος να είναι?
5: Και θα είναι τόσο λαμπερός όσο η Κίμπερ.
4: Αυτό αποκλείει.
2: Το Ντέο Τζέιμς.
4: Αγάπες. Τέτοια χαρά δεν κάναμε.
3: Αγάπη παραλίγο να πεις μαλάκες.
6: Καλημέρα.
3: Έλα καλημέρα.
6: Είμαι η Μαρία.
3: Γεια σου Μαρία. Μαρία, γιορτάζει 15 Αύγουστο ή 21 Νοεμβρίου?
6: Πότε είναι η Παρτέλη?
3: 21 Νοεμβρίου.
6: Ωραία, 15 Αύγουστο.
3: Είσαι δικιά μας, μας γλέτσε περίφημα.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα.
8: Colors. Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
9: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
8: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
9: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
8: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
10: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
8: Η πιο ανακριτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μαθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Φανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwood.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
10: με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar.

0: είναι καλό. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόντρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: επέστρεψα στην παρεούλα σου. Εδώ είμαι και πάλι. Γιάννη Κατινάκη στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίες. Και τώρα ήρθε η στιγμή. Μεγάλη στιγμή. Τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή να βγει στον αέρα, να μου τραγουδήσει, να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου και να πάρει δωράρα από την Pizza Fan. Και συγκεκριμένα, δύο πίτσες high protein από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσι στη γραμμή να με περιμένει. Παράπονο δεν έχω και σήμερα πήρατε πάρα πολύ. Και μου σα φιλώ, σα ευχαριστώ. Και καλησπερίζω τη φιλούλα μου. Γεια σου, φίλη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Άρρωστη, κρυωμένη είμαι.
0: Μην με κολλήσει.
1: Αλλά εντάξει.
0: Μην με κολλήσει, πήγα να πω. Τέλειο.
1: Ναι,
0: με ζητάνε και το πλανητάριο. Λοιπόν, πώς σε λένε?
1: Με λένε Δανάη από τον Πειραιά.
0: Από τον Πειραιά. Κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι. Και μάτια βουρκωμένα θα μπορούσες να μου πεις το τραγούδι. Λοιπόν. Τι γίνεται εκεί πέρα στον Πειραιά, γιατί έχει τόση κίνηση και βλέπω ότι είναι κατακόκκινη η δρόμη? Στείνεται κάποιο event, κάποιο
1: party? Πάντα γύρω από το λιμάνι πάντα έχει πολλή κίνηση, οποιαδήποτε εποχή, δεν ξέρω γιατί.
0: Είσαστε μερακλείδες εκεί πέρα στον Πειραιά και έχετε και ωραίο κεμπάμπ, θέλω να σου πω.
1: Μπερακτάρης.
0: Ποιο είναι τώρα το κεμπάμπ που έχει εκεί πέρα στον Πειραιά, ρε παιδί μου, να πούνε από τα παλιά τα χρόνια?
1: Από τα παλιά, ο Καράμπαμπας.
0: Ο Καράμπαμπας. Ο Καράμπαμπας. Το καλύτερο κεμπάμπ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου, are you ready to sing for me?
1: Ναι, όσο μπορώ.
0: Να δεν είσαι, τι πήρες τηλέφωνο? Δεν γίνεται να μην είσαι έτοιμη, με ρίχνεις τώρα.
1: Όχι, βέβαια, όχι, θα τραγουδήσω μια χαρά. Ελπίζω να αντέξεις.
0: Θα δούμε αν θέλει μια χαρά. Το δούμε. Μην προτρέχεις. Και τρία και δύο και ένα και...
1: Να ρωτήσω, μπορώ να πω μόνο το ρεφρέμ ή όλο?
0: Λυπήσουμε, έχω φάει και τα μακαρόνια πριν και δεν είμαι.
1: Θα πω μόνο το ρεφρέμ και θα έχω και... Έτσι, μπράβο, γι' αυτό ρωτάω. Και θα έχω και βοήθεια αυτή, θα το πω μαζί με την κορούλα μου εδώ πέρα που περιμένει.
0: Τότε είστε οι δυνικήτρες, θέλω να σου πω.
1: Έτσι, λοιπόν, είσαι έτοιμη, Ηλέκτρα μου?
0: Γεια σου, Ηλέκτρα.
1: Γεια σας.
0: Τι θα μου πείτε λοιπόν?
1: Αγάπη περιπολική από Βύση.
0: Πείτε το εσείς για τη Βύση, δεν βλέπω να το ξαναλέει.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Κάνε και προθέρμανση.
1: Από αγάπη υπερβολική θα πετάω.

0: Τα πεθάνω, δεν μπορώ μακριά σου ούτε στιγμή. Τι να κάνω, αρρώστια μου, αρρώστια μου.
1: Και την αρρώστια θα πεις.
0: Είμαι και άρρωστη, αρρώστια μου, αρρώστια μου.
1: Αδερφές Μέρη και Μιράντα Δήμα θα πω εγώ. Για να μην πω τις Κανονίδου και δείξω την ηλικία μου την πραγματική.
0: Όχι, θες πες, δεν πειράζει.
1: Για να δούμε πώς τα επήγατε. Τι γίνεται καλά. Τι να κάνω, μου πουλήσατε σχέση μάνα κόρη. Στο συνέστημα με χτυπήσατε. Κάντε και το ντουετάκι το ωραίο. Δύο πίτσες high protein από την πίτσα φάνε οι δικές σας. Και να σας πω και κάτι.
0: Μία εγώ, μία η κόρη.
1: Μία εσύ, μία η κόρη, να φάτε να καρδαμώσετε. Θα σηκώσω και άλλη γραμμή που παίρνει τώρα, να ξέρετε, γιατί έχω κέφια.
0: Μπράβο, καλά κάνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολλά πολλά φιλάκια αγαπημένες μου. Θα σας στείλουμε μήνυμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια.
1: Γεια σας και πέρασα σε επόμενη γραμμή. Βοήθειά μας. Γεια.
0: Γεια.
1: Πόσο χρονών είσαι εσύ?
2: Πόσο με κάνεις?
1: Όχι, εντάξει, δεν είσαι 12 όπως περίμενα.
2: Όχι, εντάξει, είμαι 30.
1: Α, και πάλι, κατά πολύ μεγαλύτερη μου.
2: Α.
1: Θες τις πίτσες?
2: Τι θέλω.
1: Ναι, θα συμφωνείς λοιπόν με αυτά που λέω, ε?
2: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν με παίρνει να κάνω κι αλλιώς.
1: Δεν σε παίρνει τώρα. Πώς σε λένε, αγαπημένη?
2: Κατερίνα.
1: Κατερινιό, λοιπόν, τι θα μου τραγουδήσεις?
2: Θα σου τραγουδήσω Θοδωρή Φέρη.
1: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ποιο?
2: Το είπες.
1: Α, μ' αρέσει. Είναι και επιτυχία του ρυθμού 949.
2: Βέβαια.
1: Είμαστε πανέτοιμοι. Να σε ακούσουμε. Μην αναστενάζεις. Περίμενε, εγώ θα αναστενάξω. Είμαι και εγώ για να τις αναστενάρεις εδώ πέρα. Εσύ είσαι για να τραγουδήσεις και εγώ για να αναστενάξω.
2: Ωραία, εντάξει, συμφωνώ.
1: Φύγαμε λοιπόν να σε ακούσουμε.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονά, θα πονάς. Είπες και τι δεν είπες. Όσο θα γυρίζει η γη, είπες θα είμαστε για πάντα μαζί. Είπες ψάχνω γελικά για να βρω αν υπάρχει και κάτι που να μην το είπες. Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
1: Μία ερώτηση γλωσσολογικής φύσεως είναι.
2: Βεβαίως.
1: Το γελικά τι σημαίνει, σε ποια διάλεκτο?
2: Γελικά.
1: Ναι, έξω ένα γελικά και γυαλικά και κρύσταλλα Ιωνία.
2: Ένα γαλλικάκι γι' αυτό.
1: Για να δούμε πώς τα πήγες. Συγχαρητήρια, αγαπημένη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan είναι και δικές σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Πολλά πολλά φιλάκια σου στέλνω.
2: Πολλά φιλάκια, χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα μαζί σου.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, να ξαναπάρεις τηλέφωνο να ξαναπαίξουμε.
2: Εννοείται, φιλάκια.
1: Φιλάκια φίλοι μου, και πριν περάσω σε Νίκο Κονομόπουλο και ένοχο κορμί, θέλω να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας χιορτάζει τα 30 της χρόνια, σαν τη φίλη που παίξε τώρα, με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway, εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις βεβαίως. Και τώρα, ναι, λύκνισε το τέλεχο κορμί σου και κούνατο, σπάστο. Κι εγώ θα σου πάρω άλλο. Νίκος Οικονομόπουλος με ένοχο κορμί. Δυνάμωσε, δεν σε σταματάει τίποτα και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Μου σαν 090 ήμουν τώρα, λίγο το παράκανα νομίζω, ε.
3: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, αν έχεις δείξει

0: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: εγώ θα στα πω όλα. Όλα εδώ θα τα ακούσεις από το στοματάκι μου. Γιάννης Κατινάκης, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου. Γιατί σήμερα είναι μέρα περίεργη και μίζερη. Τρίτη και 13, γκαντεμιά αδιανόητη όπως και τις υπόλοιπες μέρες. Απλά σήμερα έχει και την επισφράγηση. Υπάρχει αποδοχή ότι είναι γκαντεμό μέρα σήμερα. Τις άλλες κάναμε τους Κινέζους. Και πάρα πολύ κίνηση και βρόχα και χειμωνιά. Βέβαια τώρα βλέπω ότι έχει φύγει λίγο η βρόχα, έχει τζάσει. Σκιάχτηκε γιατί άκουσε Γιάννη Κατινάκη που γκρίνιζε και λέει κάτσι μην ακούω την Ήρλα. Ωστόσο, σταματάω το παραλήρημα γιατί έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται ολοταχώς το δικαστήριο του Γιάννη που αν δεν ξέρεις τι είναι, ντροπή και έσχος. Μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα, το δικό σου πόνο και καημό στο 6937-949-949 στον Λίνο Ζωντανά στον αέρα. Και παίρνεις και δώρο. Δηλαδή το αφεντικό τρελάθηκε τώρα, τρελάθηκα κι εγώ. Και σου λύνω το πρόβλημα και παίρνεις και δώρο. Πού τα έχεις δει αυτά, βρε, πού τα έχεις δει αυτά. Περιμένω να γίνει πανικός, αν και από την Παρασκευή, όχι, ή από χτες, και από χτες είχα πολύ ωραία προβλήματα. Θέλω να με εντυπωσιάσεις, γιατί θέλω να με εντυπωσιάσει το πρόβλημα για να πάρει το δώρο, γιατί έχω κι άλλα, τα οποία είναι πολύ δυνατά. Οπότε κανόνισε. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω το πρόβλημά σου να στο λύσω σε λίγο και το δώρο είναι στη γωνιά και σου κλείνει το ματάκι. Το κλείνει σαν να έχει βγάλει και χαλάζιο. Διαλυματάκι μικρό. Πάω σε διάλειμμα για να μου στείλεις το πρόβλημα. Όχι για να φύγεις. Να τα ξεκαθαρίσω με αυτά. Λοιπόν, 2-3 λεπτάκια φεύγω και επιστρέφω.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά. Κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
13: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
15: Η ιδέα της χρονιάς.
16: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
20: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
21: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
22: Παράκαλου τώρα δεν γίνεται.
23: Έχασα.
24: Να σου πω
23: κάτι.
11: Αυτό είναι τρίποντο.
12: Ο ρυθμός τα σπάει.
13: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
22: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
23: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
24: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
25: Κατά καινο το θολμί σου ενοχώ, ενοχώ.
26: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
27: Δε Γιάννης Κατινά.

Γλώσσα μου καλ. Παιδιά, πνίγηκα μισό λεπτό. Ποιος με έχει ματιάσει, Παναγία μου και Χριστέ μου. Όντως σήμερα τρίτη και 13, γκαντεμομέρα, τι μαυρόγατα, κατσικομέρα είναι αυτή. Γιάννης Καθινάκης λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα με σταυτάκια σου να με χορτάσεις. Και υπενθυμίζω ότι σε λίγο έρχεται με φόρα το δικαστήριο του Γιάννη που μου στέλνεις τα προβλήματά σου, τον πόνο και το σπαραγμό σου στον Λινό και παίρνεις και δώρο. Κατάλαβες τώρα πόσο γαλαντόμοι είμαστε. Ήδη έχω δει αρκετά προβλήματα. Μ' αρέσουν όλα, παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω ποιον από το διαλέξω. Λοιπόν, αν κάποιο καινούριο με εντυπωσιάσει, μπορεί να είναι και το επικρατέστερο. Κανείς δεν ξέρει. Έχουμε δύο τραγουδάκια ακόμα και συγκεκριμένα Θοδωρή Φέρη και Πέτρο Ιακωβίδη. Και τα μηνύματα τα περιμένω στο Viber μας 6937 949 949. Και για κάποιο λόγο τώρα ζεσταίνομαι. Δεν είναι normal αυτό. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Ζω έρημο Σαχάρα, South Africa νιώθω. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, έρχεται και καυτός ο Δωρής Φέρης. Δεν θα γλιτώσουμε με τίποτα. Εσύ απλά δυναμώνεις την ένταση και ακούς ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες και τι δεν είπες. Ναι, ας τα πει ο Θοδωρής καλύτερα, ναι, όντως.

Πέτρο Ιακωβίδη στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μισό λεπτό, παιδιά. Έχει μπλεκτεί το καλώδιο. Εντάξει. Όλα καλά. Είμαμε. Πολύ γούρικη ημέρα σημερινή. Σε ποιον θα φέρω να τη γάνει τεφάλι στο κεφάλι, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Και τώρα υποσχέθηκα ότι έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που θα σου λύσω το πρόβλημά σου. Και έχω βρει συγκλονιστικό πρόβλημα σήμερα. Όλα ήταν τέλεια. Και κρατάω καβάτσα.

από τον Μάρτιο. Είμαι, λέει, τόσο πολύ ερωτευμένη με το μάνατζέρ μου στη νέα δουλειά, ο οποίος είναι και 32 χρόνια μεγαλύτερός μου. Μορπός είναι τόσο 100 χρονών είναι, πού πήγες και σκηρωτεύτηκες? Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κάποιος ενθουσιασμός, αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται. Για πες μου τι να κάνω. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι η δουλειά είναι και σου. Αλλά 30 είναι αυτή. 62 χρονών, 30 χρονών πήγες σκηρωτεύτηκες. Δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω. Είμαι εδώ για να δώσω λύσεις. Τι έλαξε και Παναγία. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Εσύ πήγες στη νέα δουλειά, έτσι. Είδες τον 62χρονο μάνατζερ σου, το όνομα της Αγίας Τέκλας, τον καψουρεύτηκες, λες μήπως μου περάσει στην αρχή, γιατί έχω και τον άλλον τόσα 5 χρόνια είμαστε μαζί, συγκατοικούμε, κάνουμε ράνομα, πάμε για γάμο. Και τι να κάνω τώρα που δεν μου φεύγει η καψούρα για τον μάνατζερ τον 62χρονο, έτσι. Άκου τώρα να δεις, φίλοι. Δεν θα σου πω τη λύση που περιμένεις να σου πω. Δηλαδή, παράτησε τον, γυρνά στον άντρα σου, κανέρανε. Γιατί πρόσεξε να δεις. Η ζωή είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη και ο έρωτας είναι μια κεραμίδα που δεν την καταλαβαίνεις ποτέ έρχεται και το καρούμπαλο είναι εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορείς να αρνηθείς ή να δεχτείς τον έρωτα. Δεν έχεις τον έλεγχο και την επιλογή στον έρωτα. Απλά έρχεται και είσαι έρμεό του. Όταν φυσικά δεν βλάπτεις κάποιον, θα μου πεις. Θα βλάψω το αγόρι μου που θα τον πληγώσω. Ναι. Εντάξει, όταν συνάπτουμε μία σχέση με έναν άνθρωπο, δεν υπογράφουμε κάποιο συμφωνητικό, μία σύμβαση ότι θα είμαστε μαζί μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Δηλαδή, θα φάω τα κολυβά σου και εσύ τα δικά μου. Θα πιούμε και ένα κονιακάκι, σμήνι. Όχι. Τα πράγματα μεταβάλλονται στη ζωή. Γνωρίζεις κάποιον, ερωτεύεσαι, θες, ταιριάζεις, συνδέεσαι, σου φέρνει μοίρα κάτι άλλο. Λες, τι θα κάνω τώρα. Θα μείνω δέσμια για τα πρέπει ή θα κάνω αυτό που θέλω. Ήταν κάνω άστα τη ζωή. Ρίτε σε κελαρίου. Εγώ πάντα θέλω να ακολουθάμε την καρδιά μας οι άνθρωποι. Και να σου πω και κάτι, όλοι πληγωνόμαστε και μας πληγώνουν και θα πληγώσουμε άθελά μας. Το θέμα είναι να μην έχουμε πρόθεση να πληγώσουμε. Τι να κάνε, τι προτείνεις? Να αρνηθείς έναν έρωτα και να υποφέρεις και να κλαίεις και να κόψεις στη μέση ένα συνέστημα για να συμβιβαστείς με κάτι που αυτή τη στιγμή δεν σε καλύπτει? Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Πάρα πολύ. Θα μου πεις, είναι και λεπτή η θέση μου. Τι θα πω στο αγόρι μου, τον έχω συνηθίσει και αυτόν, τον αγαπάω, δεν θέλω να τον πληγώσω. Προσέξω όμως, υπάρχει μια πίτα και ένα σκύλος. Δεν γίνεται. Ή ο σκύλος θα πεινάσει ή κάτι θα φύγει από την πίτα. Πρέπει να διαλέξεις εκεί πέρα. Πώς θα το πεις, πότε και με τι τρόπο. Έχω να πω εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα να πας με το μάνατζερ. Τον 62χρονο, γιατί να σου πω κάτι. Και μάνατζερ είναι και να σου πω έστω και την καψούρα και τι ωραία, τι καλά. Έχεις δίκιο, μου λέει πως τα λες είναι. Μόνο εγώ το ξέρετε, έχω δίκιο, ποιος μ' ακούει. Να μας πούνε τι ακροατέ. Α, πρόσεξε όμως. Έχουμε θέμα, φίλοι. Έχουμε θέμα, μερσούδα, έχουμε θέμα. Γιατί τώρα εσύ κερδίζεις δώρο, το γουαγκαμάμα. Πώς θα πας στο γουαγκαμάμα, μην καταλάβει ο άλλος τίποτα και κλείσω εγώ σπίτι. Αν δεν τα είχε σκεφτεί η αμερσούδα, μα αμάν, δεν ξέρω τι λέω, στέλνει η αμερσούδα. Ξέρεις τι, πήγαινε με τον άλλον στο γουαγκαμάμα, πήγαινε με τον 62χρονο, έχω εγώ να προτείνω. Μωρή είμαι και εγώ τσιτσιολή να σταματάω. Ωστόσο, εγώ θα το δώσω το γουαγκαμάμα και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Γιατί έτσι έχει εξαιρετικά πράγματα και είναι πολύ ωραία έξοδος και για ζευγάρια. Θα μου πεις εσύ είσαι ζευγαρωμένη παντού. Έχει λοιπόν δωρεπιταγή 50 ευρώ για ένα τραπέζι 2 ατόμων και θα διαλέξεις από μενού εξαιρετικό. Τρέχει λοιπόν το All You Can Eat Sushi προσφορά με νιγκίρι, χωσαμάκι, ουραμάκι, signature rolls και ένα side ανά άτομο. Και η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Γουαγκαμάμα Αιώλου και Φυσίας και Golden Hall. Τι θα κάνεις τώρα δεν ξέρω, έτσι όπως τα έκανες. Ναι, λέω, πήγαινε με το manager μου, τι να κάνουμε το έτσι που συγκεκριμένα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή είναι η φιλοσοφία η δική μου και σε φιλοσοφία περνάω. Φιλοσοφία μου και ένας και μοναδικός αγαπημένος και ύμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.

Πω, άγριος ο Γιώργος ο Κακοσέος, τεστοστερών και χτυπάει και το χέρι στο τραπέζι και λέει τα πιο σωστά τα λόγια. Κάνε μας τη χάρη λοιπόν και κάνε μου και εμένα τη χάρη να μείνεις στην παρέα μου μέχρι και τις 8, γιατί ένας άνθρωπος μόνος μου είμαι, βλέπεις σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα, Τρίτη και 13, βροχή, κίνηση, μελαγχολία, έχω φάει και τα μακαρόνια που έχω βαρύνει, δεν είναι να μ' αφήσεις, είναι να είσαι στην παρέα μου, να μου στέλνεις τα μηνυματάκια σου, 6937-949-949 το Viber μας. Και παιδιά, επειδή περνάμε τώρα σε Άννα Δύση και Αιγαίο και έχει γίνει το σύστριγκλο, Αρμαγεδόν έχει γίνει με την Άννα Δύση. Κάθε μέρα όπου και αν κοιτάξω, μια Άννα Δύση και ένα καρδέλα βλέπω. Γίνεται πανικός. Βέβαια, δεν μπορείς να πεις. 54 χρόνια μετά είναι πάντα νούμερο 1. Είναι η απόλυτη, ρε παιδάκι μου. Και με το Μαναφούκι και με τα Ουάκα θα είναι πάντα η νούμερο 1. Και άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει. Επειδή τώρα ψάχνουν όλοι, ποια είναι τα κομμάτια της Δύση εκτός καρδέλα. Θα στα πω εγώ αρχικά. Πρόσεξε. Μόνη μου τα βράδια βγαίνω μόνη μου. Η αυτοβιογραφία μου. Μόνη μου τα βράδια μόνη κλαίω. Σχιζοφρένεια. Επίσης η αυτοβιογραφία μου. Πάλι έχω παρεστήσεις. Επίσης και αυτό. Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Το κρεβάτι μου. Έχουμε το στα χρόνια της υπομονής δεν μας θυμήθηκε κανείς. Εκεί που έχει πόνο και σπαραγμό. Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει. Τελεία στη δική μου τη ζωή. Όσο έχω φωλή θα το τραγουδάω. Και το άλμπουμ το απαγορευμένο που έβγαλε το 2018 που είχε πάει στις Αμερικές. Και άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει. Είναι αυτό που έχει μέσα το... Μην πω τις τσούνες... Στην πυρά, έτσι λέγεται. Στην πυρά που έχει το κόντρα. Που το έχει πει και ο Λεπά, το έχει πει το κόντρα εξαιρετικά στα αγγλικά όμως. And then you go, you leave me breathless and alone. Το κόντρα λοιπόν και όλο το άλμπουμ στην Αυστραλία λέει έχει πάει νούμερο 2 στα charts. Πέρασε και Taylor Swift και Ριάννα σε μια γωνιά και τρώνε τις κοιλώτες τους. Μόνο η Ριάννα, όχι Ριάννα, η Άριάννα Γκράντε πέρασε τη Δύση. Είδες, ουδέν κακό, αμπηγές καλού που έλεγε και η Άντζελα. Άννα Δύση λοιπόν και Αιγαίο. Πάρε μας τα μυαλά, Ανούλα. Έτσι. Και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σου Στελάρα. Στέλιος Ρόκος στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Επιτυχιάρες τολμώ να πω, δεν θα ντραπώ. Και μέχρι και τις 8 Γιάννης Κατινάκης, ο Γιαννάκης σου είναι εδώ για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Αυτή την καντεμομέρα, την κατσικομέρα, Τρίτη και 13 που όλα έχουν πάει. Κατά διαόλου έχουν πάει. Θα μου πεις, τις άλλες μέρες τι Γιάννη μου, Χάιντι παρέα με την Ασπρούλα? Όχι, κάθε μέρα και ένας Γολγοθάς παιδιά μου. Πέραν τούτο ωστόσο, μέχρι τις 8 θα είμαι μαζί σου. Έχει έρθει η Έλενα Ντάντζελο στο στούντιο που έχει ντυθεί Animal Planet και λίγο χλωρίδα φτέρι. Μια πρασινάδα με λίγο λεοπάρ.
1: Τίποτα δεν σ' αρέσει.
0: Είναι λίγο κουλασόν, είναι λίγο αυτό. Είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, ό,τι θέλει ο καθένας και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Παιδιά, έχει πάρα πολύ υγρασία και πάρα πολύ ζέστη, θέλω να σας πω. Έχω υδρώσει. Θα μου πεις τώρα, με σεξουαλίζεις, Γιάννη. Το κάνω και αυτό καμιά φορά. Και θέλω να σου πω ναι από όλο τον κόσμο, γιατί άκου τι γίνεται στα ραντεβού. Κάτι ξέρω εγώ που δεν θέλω άνθρωπο και θα είμαι από το ράφι εθέμα του χρόνου. Άνδρας λέει, είπε στο πρώτο ραντεβού ότι το σημάδι από τη βέρα στο δάχτυλό του, αχ, τι με Πινόκιο, δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά είναι σημάδι εκγενετής. Και ρωτώ εγώ τώρα, άντε κι εσύ είσαι γαϊδουρογάιδουρο μοσχάρι και τόπες, ψεύτης καραψεύτης, χατζιαβάτης και καραγκιόζης μαζί σε ένα κορμί φιδίσιο. Ας μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα, θέλω να ελπίζω ότι η άλλη δεν το πίστεψε. Γιατί αν το πίστεψε η άλλη, θα πάω εγώ και θα τη κατσαρώσω την τρέσα. Γι' αυτό, παιδιά, μόνη, πώς τα έχει πει και η Δύση, μόνη μου τα βράδια βγαίνω μόνη μου. Μην μπλέκεις με κανέναν, αγάπη μου, γιατί όσο μπλέκεις θα γίνει το νεύρο τσατάλι. Τάχμα που τάχμα από μόνοι μας τα νεύρα. Να μας τα φορτώνουν και οι άλλοι. Δεν το θέλω. Μόνος μου θα μείνω λοιπόν. Θα πεθάνουμε μόνοι, γιατί μόνοι ερχόμαστε και μόνοι φεύγουμε. Μια ευίωνη εκπομπή και έτσι ευχάριστα περνάω σε ένα πολύ πολύ μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω εξίσου χαρούμενος και ευχάριστος. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Κάθεται τώρα εδώ πέρα και με ξεμυαλίζει και μου κάνει κάτι προξενιά τώρα που δεν υπάρχουν. Βλέπει αφαλίδου ανθρώπους που περνάνε από έξω από την τζαμαρία.
1: Δεν τα βλέπω μόνο εγώ.
2: Κορίτσια, εντάξει, τώρα δεν θέλω να.
1: Μήπως μας ακούει τώρα.
2: Και ότι η κοπέλα αυτή περνάει για μένα.
1: Είναι μια ωραία κοπέλα, πολύ, η οποία την είδαμε να περνάει εδώ.
2: Ναι, έτυχε, ναι. Έτυχε, παιδιά, έτυχε. Είναι δυνατόν. Ευχαριστώ, κόλλαγε.
1: Μωρό! Παιδιά, λάθος όλο. Δεν έρχεται για το Δημήτρη, πέφτει του σκυλιού το παιχνίδι και έρχεται να το μαζέψει.
3: Έλα ρε Αθηνά τώρα.
1: Μπορεί να πέφτει επίτηδες.
2: Άρα το σκυλί με γουστάρει. Η κοπέλα δουλεύει πάνω. Τώρα η κοπέλα μπορεί να έχει και αγόρι τώρα. Δεν φάμε καμιά φάπα. Βγάζει το σκύλο βόλτα. Δεν έρχεται εδώ για να με δει εμένα. Το σκύλο όπως τον βγάζει παίζει με ένα παιχνιδάκι. Το πέφτει το παιχνιδάκι κάτω. Και έρχεται η κοπέλα και το μαζεύει. Θα βγω εγώ έξω και θα της πω: μην ανησυχείτε, θα σας το φέρνω εγώ το παιχνιδάκι.
3: Θα το ανεβάσω εγώ το παιχνιδάκι.
1: Δημήτρη, μ' αρέσει.
2: Πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα θα την πάρω στο σαμπάνι.
1: Μπράβο, στο σαμπάνι.
2: Δεν έχουμε νύχτα με σαμπάνι.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
21: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
22: Πάμε Breaking Bad.
23: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
22: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
23: Stand-up είναι.
22: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
23: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
22: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
24: Το παιδί ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
25: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Βεβαίως επιστρέψαμε στην πιο ωραία, την πιο κεφάτη, την πιο ναζιάρικη, την πιο μερακλείδικη παρεούλα του ραδιοφώνου. Με Γιάννη Κατινάκη, το Γιαννάκη στον αγαπημένο, μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε παρεούλα. Είπαμε σήμερα κατσικομέρα διανόητη. Κίνηση στα ύψηγα, να δω τι συμβαίνει τώρα. Να ρίξω ένα βλέφαρο, ταλαιπωριέσαι εσύ στα νεύρα σου. Α! Σαν να διάσαν οι δρόμοι λίγο είσαι που μια πρασινάδα βλέπω, σαν το ρούχο της Ντάντζελο. Τι θες να σου πω, καλή κουβέντα στον αέρα, θα σου πω. Πες, τι θες, τι θέλεις.
1: Όταν με βλέπεις δεν σου ανεβαίνει η διάθεση.
0: Η πίεση, σίγουρα.
1: Ναι, αλλά και η διάθεση λίγο. Τι, από εκεί που είσαι μόνος σου να έρχομαι κι εγώ λίγο, να.
0: Ναι, ναι, ναι, Τρίτη και 13 είναι πραγματικά. Ναι, Έλενα Ντάντζελο, παιδιά. Πολύ την αγαπάμε και τη θέλουμε πάρα πολύ. Και είναι κάθε φορά που μπαίνει στο στούντιο, λέμε να χορέψω τώρα μια καστανιέτα, να χορέψω καρσιλαμάχα από σέρβικο.
1: Έτσι όπως τα λες, θα σε πιστέψω στο τέλος.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι, γιατί την αγαπάμε την Τάντζελο, την αγαπάμε. Τι να κάνουμε, τόσα χρόνια στην καμπούρα μας την κατσικωθήκαμε. Την αγαπήσαμε. Το αγαπήσαμε το κορίτσι αυτό. Λοιπόν, μέχρι να φύγω, θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949 και κλείνω με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Αφιέρωσέ το σε μένα, ιδανικά, και επιστρέφω για να σε αποχαιρετήσω. Δώσε Χριστό.

0: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Μήπως νιώθεις μια κόπωση, μια κούραση, μια ατονία? Μπορεί να σε περιτριγυρίζει κανένα κρύωμα από αυτά που κάνουν τις μέρες του Οκτωβρίου ανυπόφορες. Μην επαναπαύεσαι, πάρε τα μέτρα σου. Τρέχα γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και αγόρεσε τα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν βιταμίνη C, όπως τα ραπανάκια. Ή απλά φάε μισή πιπεριά φλωρίνης που καλύπτει τις ανάγκες σου. Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, πάρε Λωτούς. Το ξέρουμε ότι δεν παίρνεις συχνά. Καιρός να αναθεωρήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

0: Παγκόσμια μέρα του Πινόκιο από την Κατερίνα Λιόλιου την αγαπημένη. Πάντα στο ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, τρεις ωρίτσες, τα περάσαμε όμορφα. Αλλά τώρα ήρθε αυτή η σκληρή ώρα του αποχωρισμού. Και σε παραδίδω. Λοιπόν, σε παραδίδω λοιπόν σε αυτή την γυναίκα, αυτή την γυραιά Ήπειρο. Τη γυραιά Ήπειρο. Σε παραδίδω σε αυτή την συνταξιούχα, θα έπρεπε, βάσει της ηλικίας της, καθώς αυτή τη χρονιά κλείνει τα 3.125 έτη ζωής. Που μέχρι και τις 11, και μπράβο και τη στηρίζουμε, παρά τα τόσα χρόνια στη γη αυτή που γυρίζει, είναι εδώ και καταφέρει να παραμένει ξύπνια. Έλενα Ντάντζελο λοιπόν θα σας μιλήσει για κεντήματα, θα σας μιλήσει για συντάξεις, για επιδόματα.
1: Κάποια στιγμή θα σου κάνω μεγάλο χουνέρι, γι' αυτό να ξέρεις.
0: Πιο μεγάλο που θα σου κάνω εγώ?
1: Όχι, αποκλείεται.
0: Δεν γίνεται και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τι θέματα έχεις ετοιμάσει σήμερα, Ντάντζελο? Είσαι οργανωμένη?
1: Τα καλύτερα, πάντα είμαι οργανωμένη, το ξέρεις.
0: Κάνε ένα τι στον κόσμο. Πες ένα θέμα.
1: Δεν θα κάνω κανένα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ξέρουνε. Είναι... Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Είναι και μυστήρια γυναίκα. Είναι και γυναίκα ράχνη. Κατάλαβες τι είναι. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο στις 5 και πολλά πολλά φιλάκια.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
3: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
2: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by D. Χορηγή της βραδιάς Superbet και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ons Kumit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Στρακαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Αντιτόριο. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αντιτόριο. Προπόληση more.com.
7: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
10: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
9: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
10: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
9: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
11: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
9: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μαθωνέος, Αποστόλης Τσίκας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Τάνουγκ.
12: Κάθε μέρα με

0: ποιοτικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Φωτιά με
1: φωτιά. Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
2: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κελίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
6: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ να έχουμε, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα λοιπόν 3η 13 Οκτωβρίου. 3η και 13 εμείς δεν μασάμε από αυτά. Βέβαια από αυτό που μπορεί να μασίσουμε έτσι λιγουλάκι είναι από την κίνηση. Κάθε φορά που βρέχει, δεν ξέρω τι γίνεται, βγαίνουμε όλοι σαν τα σαλιγκάρια με το αυτοκίνητο και γίνεται ένας χαμός. Θέλει πολύ προσοχή στο δρόμο, κατά τα άλλα όλα τα υπόλοιπα έως και τις 11 αφήστε τα πάνω μου. Γιατί και τη διάθεσή μας θα ανεβάσουμε και ωραία νέα θα μάθουμε και τραγουδά θα ακούσουμε. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

μέσα σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Θέλω αρχικά να πω πόσο πολύ χαίρομαι που βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Και όχι μόνο από εδώ, από την Αθήνα, από την Αττική, από την Ελλάδα, αλλά και από Μινεσότα Αμερικής. Λοιπόν, μου είχε στείλει εδώ ο Δημήτρης, ο οποίος θέλει να κάνει και μία αφιέρωση στην Κατερίνα. Ήθελε να φέρει, εγώ αμέσως έβαλα φέρει.

Αμέσως, ό,τι μου λέτε, τάκ, τι γίνεται. Εγώ βέβαια θέλω να σας σχολιάσω και κάτι άλλο το οποίο διάβαζα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είναι ότι δημόσιος υπάλληλος στη Βρετανία δούλευε, λέει, για 3 χρόνια σε 5 υπηρεσίες παράλληλα, βέβαια και δημόσιες υπηρεσίες και παράλληλα, χωρίς να έχει πατήσει το πόδι του σε καμία από αυτές και μάλιστα πληρωνόταν από όλες κανονικά. Και το κατάλαβαν τώρα. Και μετά λένε για εμάς, κατάλαβες. Για εμάς τους Έλληνες. Βέβαια, από την άλλη, έχουν δίκιο σε αυτό που λένε. Είναι καλύτερο σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Ή έγινε, μας τα έλεγαν αυτά πριν από κάτι χρόνια, μας έμεινε. Τώρα όμως βλέπει σιγά σιγά τι βγαίνει και για τους υπόλοιπους. Τώρα, Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιζίνα, έρωτας μικρός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τι τραγουδάρα είναι αυτή, έτσι για να τα λέμε σωστά. Και τι τραγουδάρα που ακούσατε πρώτη και αποκλειστικά εδώ, σας το θυμίζω. Βέβαια, θέλω να σας πω και για άλλα ωραία πράγματα και μάλιστα για σημαντικά που αξίζει να γνωρίζετε, αξίζει να τα ανακαλύψετε και να πάτε να τα δείτε. Όπως για παράδειγμα, ότι σε δύο ημέρες, στις 15 Οκτωβρίου, έρχεται η Βαλίτσα. Είναι η νέα κινηματογραφική παραγωγή της Tanwir και μάλιστα είναι ξεκάθαρα η πιο ανατρεπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς και τα έχει όλα. Έχει γκαλά, έχει καταδιώξει, έχει AI, έχει χιούμορ, έχει συγκίνηση. Γενικά έχει φανταστικό cast. Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Θωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και κάνω και Σαρδάμ, γιατί προσέξτε, έχει και φανταστικούς special guests. Θα σας πω αμέσως. Βίκη Καγιά, Τζένι Μπότσι, Φίβος Δελιβοριάς, Κωστής Μαραβέγιας. Ένας χαμός σας λέω, αξίζει πραγματικά να πάτε να τη δείτε. Αλλά να μην σας πω και την υπόθεση, θα σας την πω αμέσως. Λοιπόν, τρεις φίλες, η μία είναι τραγουδίστρια, η άλλη ηθοποιός και η άλλη λογίστρια, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, Χείρα Ιατρού, παρακαλώ, και δινή χρήστρια εφαρμογής AI, την κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο λοιπόν όμως πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα, δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μία άλλη τροπή. Λοιπόν, είναι ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο απατεώνων που βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα φυσικά, χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει πού έχουν μπλέξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα γελάσετε πολύ. Η βαλίτσα λοιπόν κυκλοφορεί από τις 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από την Tanwir. Να το ξέρετε και αν θέλετε να πάτε να δείτε κάτι που θα σας κάνει να γελάσει, να πείτε «Α, τι μας είχε πει η Ντάντζελο, α, η βαλίτσα, αυτό θα πάω εδώ». Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
2: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί...
4: Με πλάκωσες.
2: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Απάντησα, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
3: Και βάλει και φωτογραφία.
5: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Άννα Δύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντί υδωτό, αντιδίωση. Αιγαίο, δες το Ιόνιο, δεν έγινε κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Δύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
7: Μου κρατάτε στην τροφιά, ίσως θα πείθανε όλοι, δηλαδή τι να πω.
5: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Νέα κυκλοφορία.
11: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κι εσύ πριβέ. Νέα κυκλοφορία.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
0: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
3: Antenna. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
15: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Ρυθμός
8: 9.49, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Είπαμε μας, δεν μας φοβίζουν όλα αυτά Τρίτη και 13 και τέτοια πράγματα καθόλου. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για την άλλη Τρίτη. Βέβαια, και γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την άλλη Τρίτη, γιατί νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Σαμπάνη. Καλά, ακούσατε. Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, στο καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγή της βραδιάς Superbet και Lavin Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και για διπλές προσκλήσεις, απλά τα πράγματα. Μπαίνετε soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 και εκεί συμπληρώνετε τη μαγική φόρμα συμμετοχής. Και γιατί τη λέω μαγική? Γιατί με αυτή τη φόρμα συμμετοχής θα έρθετε κι εσείς στο νύχτα εκτός ρυθμού. Τώρα πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Βέβαια, αφού μιλήσαμε για Γιώργο Σαμπάνη, να μην τον ακούσουμε κιόλας. Τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Γιώργος Παπαδόπουλος για σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε ακόμη στην αρχή της εβδομάδας, αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει να κάνουμε πλάνα για το Σαββατοκύριακο.

0: Να αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Μήπως νιώθεις μια κόπωση, μια κούραση, μια ατονία? Μπορεί να σε περιτριγυρίζει κανένα κρύωμα από αυτά που κάνουν τις μέρες του Οκτωβρίου ανυπόφορες. Μην επαναπάβεσαι, πάρε τα μέτρα σου. Τρέχα γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε τα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν βιταμίνη C, όπως τα ραπανάκια. Ή απλά φάε μισή πιπεριά φλωρίνης που καλύπτει τις ανάγκες σου. Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, πάρε Λωτούς. Το ξέρουμε ότι δεν παίρνεις συχνά. Καιρός να αναθεωρήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από 1 Οκτωβρίου έως και 14 Οκτωβρίου, κερδίζεις καθημερινά. Αγοράζοντας 2 τεμάχια γαρίδες ολόκληρες μεγάλες κατεψυγμένες 425 γραμμάρια και 2 κιλά λεμόνια χύμα, έχεις έκπτωση 10 ευρώ. Με αγορές Creta Farms, οβάλα λαντικά κοπής συνολικής αξίας 5 ευρώ, αφαιρούνται 2 ευρώ. Και τέλος, με Le Petit Marseillais, προϊόντα συνολικής αξίας 10 ευρώ, έχεις όφελος 3 ευρώ.
5: Όμως, γίνεται το ίδιο.
6: Ρυθμός 949.
7: Tonight.

βράδυ Τρίτης και όχι περίπου Τρίτης, Τρίτη και 13 λοιπόν. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές του Night Radio Show για δύο ολόκληρες ώρες παρέα σου. Ξεκινήσαμε με Πέντρο Γιακοβίδη, με παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε πολλά να πούμε του Night Radio Show, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να ξεκινήσει και η ανάλογη κουβέντα. Λοιπόν, σπάστε τα, Αναστασία, και επιστρέφουμε.

Νίκος Οικονομόπουλος, Μελαγχολία μου. Επιτέλους είμαι με έναν άνθρωπο που μου φαίνεται όμορφα, αλλά μου λείπει η ένταση. Μήπως δεν είμαι ερωτευμένη? Βάλια, αν έχεις συνηθίσει την αγωνία, η ηρεμία μπορεί αρχικά να σου φαίνεται κάπως παράξενη. Δες όμως αν υπάρχει έλξη, χαρά και περιέργεια λοιπόν να γνωρίσεις τον άλλον άνθρωπο καλύτερα. Δοκιμάστε καινούργια πράγματα μαζί και παρατήρησε πώς νιώθεις μέσα σε αυτά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τσακώνεστε για να υπάρχει πάθος. Αλλά ό,τι και να πιέσει τον εαυτό σου να αγαπήσει κάποιον επειδή απλά σου φέρεται σωστά. Μισή καρδιά, αυτές είναι οι μέλησες σας.

Μέχρι Μαϊμήνα αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, δεύτερο ημίωρο εκπομπή, Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, 13 του Οκτώβρη, Τρίτη. Ο καλύτερος μου φίλος παντρεύεται και διάλεξε άλλον για κουμπάρο. Πληγώθηκα να το πω. Θάνο, μπορείς να το πεις ότι στεναχωρηθήκες, χωρίς βέβαια να του ζητήσεις να αλλάξει ξαφνικά κουμπάρο. Άκουσε τους λόγους του και δες συνολικά, ρε παιδί μου, τη φιλία σας. Μια απόφαση δεν ακυρώνει όσα έχετε μοιραστεί. Αν όμως αυτό άγγιξε, ρε παιδί μου, μια παλιότερη αίσθηση ότι δεν σε υπολογίζει, συζήτησέ το. Δηλαδή, ο τίτλος του κουμπάρου δεν είναι το μοναδικό μέτρο μιας φιλίας. Χαρτοπόλεμος, από Νατάσα Θεοδωρίδου.

Αυτό είναι το πρόστιμο από τον Ηλία Βρετό, του Night Radio Show. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Μετά από κάθε καυγά, περιμένουμε και οι δύο να μιλήσει πρώτος ο άλλος. Πώς πάει αυτός ο διαγωνισμός? Κοίτα, εγώ θα σου έλεγα να κάνεις την αρχή λέγοντας: θέλω να το λύσουμε, μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναλαμβάνεις όλο το φταίξιμο. Σημαίνει ότι ανοίγεις την πόρτα στο να αρχίσεις να επικοινωνείτε. Δηλαδή, όταν ηρεμήσετε, συμφωνήστε να επιστρέφετε στην κουβέντα μετά από ένα, ρε παιδί μου, διάλειμμα. Όσο περιμένετε ποιος θα υποχωρήσει, παρατείνετε μια απόσταση που στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, στεναχωρεί και τους δύο. Υποσχέσου από Νικηφόρο.

0: Ρυθμός 949. Tonight.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις, να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια, τόσα βράδια.

Αυτή είναι η Νέα Ζευγάρα, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν, 13 του Οκτώβρη. Βλέπω ζευγάρια στο Instagram με ταξίδια και εκπλήξεις και αισθάνομαι ότι η δική μου σχέση είναι λίγη. Τι να κάνω? Κοίτα τι σου λείπει πραγματικά, εγώ θα έλεγα, όταν κλείσει η οθόνη του Instagram, του κινητού. Θέλεις περισσότερη περιπέτεια, προσοχή ή χρόνο μαζί με τον άνθρωπό σου? Ζήτησε τι συγκεκριμένα είναι αυτό που θέλεις, χωρίς να χρησιμοποιείς άλλο ζευγάρι ως παράδειγμα. Δηλαδή, οι αναρτήσεις δείχνουν επιλεγμένες στιγμές που και μπορεί να μην είναι και ευχάριστες. Δηλαδή, πόσες φορές έχουμε δει πράγματα. Τη δική σου σχέση, εγώ θέλω να αξιολογήσεις από το πώς περνάτε και πώς φέρεστε ο ένας τον άλλον στην καθημερινότητά σας. Γιατί αυτό παίζει και μεγάλο ρόλο. Θυμός από Πάολα.

ψέματα από Αντώνη Ρέμο και θα σε πάω στο 1992 σε ένα καψούρα throwback. Λοιπόν, στο άλμπουμ με τίτλο «Με τη φωνή του φεγγαριού». Τη μουσική έχει γράψει ο Στέφανος Κορκολής του συγκεκριμένου τραγούδι, ενώ τους στίχους η Δούκα Άντα. Είναι ντουέτο και όπως κατάλαβες είναι το μισό το κάθε τι παγκίζεις και δεν είμαι εγώ, μισό να βλέπω να τα κρίζεις και να μην φταίω εγώ. Μισό αυτό που αντικρίζεις αν δεν είμαι εγώ, μισό τον εαυτό μου γιατί σ' αγαπώ. Αγά.

Και την καρμπή υποσυνείδητο τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν, του Night Radio Show. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Επιμένω να μάθω λεπτομέρειες για τις προηγούμενες σχέσεις της, αλλά μετά ζηλεύω περισσότερο, οπότε σταματάω. Άκου τώρα, Ερικό, πριν κάνεις την επόμενη ερώτηση, σκέψου τι σου προσφέρει η απάντηση. Δηλαδή, αν ψάχνεις διαρκώς συγκρίσεις, περισσότερες λεπτομέρειες ίσως τροφοδοτήσουν περισσότερο την ανασφάλειά σου. Μιλήστε για όσα αφορούν τη σχέση σας στο σήμερα, δηλαδή εμπιστοσύνη, όρια, ανάγκες. Μπορείς να γνωρίσεις βαθιά έναν άνθρωπο χωρίς να του ζητάς αναλυτική περιγραφή της κάθε προηγούμενης σχέσης του. Μπράβο από

Με παγκόσμια μέρα του ψεύτη φτάσαμε στο φινάλε του Night Radio Show για σήμερα Τρίτη και 13 Οκτωβρίου. Λοιπόν, Άλκης Πεδρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Αύριο έχουμε πάλι ραντεβού και είναι ακριβώς ώρα, βραδινό ραντεβού. Ωστότε, μείνετε εδώ, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει. Καλό ξημέρωμα και καλό σας βράδυ.

0: Tonight.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.